0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Αν εγώ βλέπω ότι δουλεύω σε έναν αχάριστο άνθρωπο, δεν θα αποδώσω το ίδιο.
3: Λοιπόν, σταμάτα το αυτό που λες και θέλω να απευθυνθείς στο Φάνη. Θέλω να ανοίξεις την καρδιά σου.
2: Εμένα μου λείπει το κομμάτι της επιβράβευσης. Δεν μου δίνεις εσύ τη δύναμη να δουλέψω.
4: Αυτό είναι εκ προημίου λάθος. Η επιβράβευση είναι ό,τι πληρώνεις, ευρε μαλάκα.
3: Κοίτα πόσο ωραία σου μιλήσει.
4: Ναι,
2: εγώ δεν σου μιλήσα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: κακό.
1: 7 αναπάντεχα πράγματα που μπορούν να συμβούν στο σεξ και δεν το περίμενες. Πάμε στο φτέρνισμα, το οποίο είναι πιο συχνό από ό,τι πιστεύουμε. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι εκείνη τη στιγμή το αίμα περνάει και από τη μύτη. Επίσης, ενισχύεται το ανοσοποιητικό σου σύστημα. Ένα άλλο είναι ότι λάμπεις. Το αίμα μας κατά τη διάρκεια του σεξ ανεβαίνει στο κεφάλι και έτσι κάνει τα μάγουλά μας να φαίνονται πιο λαμπερά.
2: Ξέρεις τι άλλο συμβαίνει όταν κάνεις σεξ?
1: Τι άλλο συμβαίνει?
2: Δεν κάνεις σαρδάμ.
3: Καθόλου. Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων, ναι, ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν εσύ ποιο το έχουμε ακούς, απλά απάντησε
1: Music 8-9 2.
2: Κλείστο.
1: Ναι,
2: τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα. Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Τα ελεύθερα ζευγάρια πάνε και κάνουν σεξ και είναι και δύο λάμπες. Είναι σαν κοτόπουλα. Έχουν εξηρήσει μέχρι και ρουθούνια μέσα.
0: Ναι.
2: Οι παντρεμένοι θα πάμε για ερωτά και με το που κάνεις χρουπ γίνανε. Κύριε, δηλαδή θέλω να σου πω ότι, είναι διαφορετικό του ελεύθερο. Δηλαδή, άμα κατεβάσουμε βρακιά και δύο, θα κλάψουν μάτια.
0: Εντάξει, ρε Φάνη.
3: Είναι τόσο πολύ ρε.
0: Είναι επειδή
2: θέλει ματσέτα Αμαζονίου και να μπει μέσα. Να βγάλει και ο ένα και ο άλλο. Αγάπη μου, ακολούθα. Πάω να πω. Και κόβει έτσι, ρε, σαν τον Ινδιάνα Τζόουνς.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ηρακλιά, σχοινούσα και κουφονίσει είναι. Τι έπαθες?
1: Άμα πας εσύ σε όλα αυτά μαζί και θα γυρίσεις και ακούς Χατζηφραγκέτα, εγώ θα παραιτηθώ. Εγώ θα φύγω και θα γυρίσει ο Ευθύμης από σε ψηλέμω.
0: Παιδιά, εγώ έκανα και κάμπινγκ. Εγώ. Και έμενα σε σκηνή.
1: Άκου. Μου έχει δείξει ο μπαμπάς σου τη σκηνή που είχατε. Ήτανε δύο διαμερίσματα μαζί. Είχανε αυλή απ' έξω, είχανε κουζίνα. Και είχανε και κανονική τουαλέτα. Νοικιάζανε εξοχικό, είχαν απ' έξω και τις γλάστρες στο μπαρμπεκιού του.
0: Κάμπινγκ δεν λέγεται αυτό.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, θες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Μάικ Τζάκσον.
1: Πάμε.
2: Ποντός.
1: Έλα, αγόρι μου, κάτω να.
0: Α, τον κάνω όπως είναι τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιώργο, καλημέρα.
3: Είμαι άλογο.
2: Πολική αρκούδα.
1: Γεια
3: σας.
2: Το Γιώργο κάνει το πριόνι.
1: Ναι, παρακαλώ. Ρωτάνε τα παιδιά εδώ πέρα, χαίστηκες.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα Κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Θα σας κάνουμε να θέλεις να μας φασώσεις από το ραδιόφωνο, αν μπορείς.
1: Δεν είμαι προετοιμασμένη γι' αυτό σήμερα.
0: Ναι, σήμερα. Κλασικά. Όχι. Αυτή για τα φασώματα ποτέ δεν είναι προετοιμασμένη. Αρκεί να τη δεις μια μέρα έξω. Πώς γίνεται εδώ μέσα να μην είσαι ποτέ και μόλις βγαίνεις από το στούντιο, βρε παιδί. Απαπαπαχ, θα μας κόψουν την εκπομπή και αυτό. Ποια εκπομπή. Άμα σε δουν έξω, θα μας κόψουν την εκπομπή. Το σταθμό θα μας πάρουν.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: τρού. Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: from.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Κουναβίζιον. Έλα, θα μου καλημέρα. Τι θα μας τραγουδήσεις?
3: Μαρία Κάλλας.
4: Α, ποιο?
5: Δεν γελάει.
3: Είμαι ο Θάνος Ανκάλλας.
4: Ποιο θα μας πεις?
3: Εδώ, Άβε Μαρία.
4: Άβε Μαρία. Πού πήγε?
6: Πού είσαι, παιδί μου?

0: άκουσα από το ακουστικό ρε.
1: Πήρε το μικρόφωνο.
2: Καλέ, μην πηγαίνω έρχεσαι.
1: Μην είναι στάσιμος, παιδί μου.
0: Φεύγει από το μικρόφωνο.
3: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: κακό.
1: Να σου πω για Ελένη Καστάνη, με την οποία είμαι έξαλλη. Γιατί δήλωσε ότι είχε κάποιες αγωνίες για τη σύντροφο του παιδιού της, γιατί δεν μπορεί να βλέπει κοπέλες με τεράστια νύχια. Και ευτυχώς λέει το παιδί της έχει μπλέξει τώρα μια κοπέλα, η οποία είναι φυσιολογική, όμορφη, ψηλή, λεπτή, ασχολήθηκε με το στίβο, έχει τέλειο σώμα.
2: Και με κοντά νύχια.
1: Και έχει σπουδάσει γεωλόγος.
2: Μαμά να στη γνώρισε και βγαίνει αστερόπι.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
4: τρού. Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: sets on the beat by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100k κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
3: Huh?
4: Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Music 892.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
14: Green.
13: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
16: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
17: Go, go, go, go!
18: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
19: This critical message is being delivered by the emergency alert system. This is not a test. We interrupt regular scheduled programming to notify you of an imminent threat.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε αυτούς που μας ακούτε από τον δρόμο. Καλημέρα σε αυτούς που μας ακούτε από το πλοίο. Να πούμε ότι είναι ό,τι πιο άβολο έχουμε κάνει με τη ζωή μας. Τι είναι αυτό το πράγμα. Έχουμε έρθει εδώ πέρα στο Νοκιαλό. Πάμε, έγινα εδώ πέρα. Έχει έρθει η γυναίκα εδώ πέρα που έχει το πλοίο. Έχει φέρει τα παιδιά της, μας κοιτάνε σαν γάτες.
1: Γεια σου, Ελένη. Γεια σου,
0: Ελένη. Είναι το άνθρωπος μέσα και σερβίρει καφέδες εκεί πέρα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα.
2: Τους πίσω τους
1: ιδέες. Εντάξει, ωραία εμπειρία.
0: Δεν γυρνάω καθόλου να δω κάτι.
2: Εντάξει,
0: ποιο πάει, έγινε πρωί-πρωί. Δεν υπάρχει. Ο Καπουτζίδης ο Γιώργος που είναι.

0: Φίλες και φίλοι, αυτή τη στιγμή νιώθω λες και είμαι γυμνός κρατώντας τα στήθια. Πολύ ωραία ιδέα, Ελένη, που είχες για το να μας φέρεις εδώ πέρα στο πλοίο σας. Το οποίο είναι πολύ ωραίο παρόλο.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Πραγματικά.
1: Πάρα πολύ ωραίο και καινούργιο γιόλας.
0: Και να πούμε ότι, παιδιά, να το πω τώρα, είναι και μικρά παιδιά μπροστά.
2: Με τρόπο.
0: Είναι καινούριο με κουρτίνες, με καναπέδες, με. Θυμίζει τριπτζάδικο.
1: Τέλεια.
0: Εννοώ ρε παιδί μου ότι με το και για καλό το
1: τη
0: λέω.
1: Κλειδί εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι, θυμίζει, ξέρεις, δηλαδή λέω, έχει και αυτούς τους στήλους εδώ πέρα και λέω.
2: Τέλεια, είναι για pole dancing.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κιάλο. Πραγματικά τι είχε στο μυαλό της αυτή η γυναίκα και μας κάλεσε εδώ πέρα, δεν ξέρω. Εμείς θα είμαστε, θα πάμε all the way πέρα, έτσι, μέχρι την Αίγινα. Συνέχεια θα κατέβουμε κάτω ή θα.
1: Όχι, τον φορά να γυρίσουμε πίσω.
2: Καλά, δεν προλαβαίνουμε.
1: Εγώ θα ήθελα να κατέβω προσωπικά.
0: Είναι τόσο ωραίο το πλοίο που δεν θέλω να κατέβω κάτω.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Θα πηγαίνουμε στο τέτοιο. Λοιπόν.
1: Μέχρι το απόγευμα.
0: Έχουμε και 25 τυχερούς τους οποίους περιμένουμε ακόμα. Κάνα τελευταία θα έρθουν εκεί πέρα. Σκάνε και κάτι τουρίστες. Γεια σας, καλώς ήρθατε.
1: Good morning.
2: Ναι, γιατί 7.30 ξεκινάει. 7.30 ξεκινάει, οπότε έχουμε ακόμα καιρό.
0: Δηλαδή κοιμούνται όλοι απάνω τους.
2: Τι ήταν, πρωί ήρθανε.
0: Μερικοί πάνε για δουλειά πέρα στην Αίγινα. Πού να ξέρεις η δουλειά.
2: Πάνε για δουλειά.
0: Δεν το πιστεύει, δεν το πιστεύει.
2: Κάτσε ρε, φεύγουν
0: από. Δεν άνθρωποι να ξεκινάει το πρωί να πηγαίνει για δουλειά.
2: Από Αθήνα θα φύγουν να πηγαίνουν κάθε μέρα στην Αίγινα για δουλειά.
1: Πα καλά, εγώ από το Λαγονίση μέχρι να φτάσω σε εμά πιο πολύ ώρα κάνω.
0: Τρομερή σύγκριση αυτό. Λαγονίση και Αίγινα μάθουν μάλιστα. Λοιπόν, εμεί θα είμαστε μικρά μου και εδώ πέρα θα. Και να ξέρετε το θέμα, ποιο είναι το θέμα, είναι ότι θα είμαστε βασανιστήριο. Έχουμε κανονικά τα Viber ανοιχτά. Θα είμαστε βασανιστήριο για τους επισκέπτες του καραβιού. Δηλαδή, μπορείτε να μας στείλετε και στο Viber. Έχουν οι άνθρωποι να πάνε στις δουλειές τους, να πάνε να κάνουν διακοπές και θα έχουν και εμάς μία ώρα πάνω από το κεφάλι τους. Θα τους κάνουμε τα αυτιά, θα τους κάνουμε.
1: Όχι, μία ώρα, τρεις ώρες. Κανονικά, εμείς θα πάμε και θα γυρίσουμε.
0: Ναι, ρε, εντάξει, δεν έχω μιλήσει εγώ με τον καπετάνιο, θα το πατήσει. Όχι, ρε, τρεις ώρες πήγαινε, έλα είναι. Μία μισή ώρα πήγαινε και μία μισή ώρα.
1: Μία ώρα γι' αυτό.
0: Τι έγινε, μάκρινε η έγινε, τη θυμάμαι πιο κοντά.
2: Πόσο καλά τη θυμάσαι.
0: Ανοίγουν οι τεκτονικές πλάκες, Μαρία. Δεν ήταν παλιά το 80 κάτι. Το κάναμε μισή ώρα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, όπως όση ώρα και να κάνουμε, είμαστε τον Κιάλο, το πιο ωραίο πλοίο που έχω πει. Παιδιά, εγώ έρχομαι χρόνια. Αυτό είναι η Ελένη, το πλοίο δεν είναι καινούργιο, το έχετε πάρει τώρα. Τι πλοίαρα είναι αυτό, τι είναι.
2: Τι ωραίο όνομα.
0: Τι κουραζερό πλοίο φτιάξατε.
1: Ανά τη λένε. Εσύ πώ έρχεται τη λένε, Ελένη. Ανά τη λένε.
2: Ελένη είναι μικρή.
0: Ελένη,
2: είναι η κόρη τη.
0: Το παιδί μιλάω, απλά πετάει τη μάνα και πατάει. Λοιπόν, παιδιά, ένα πλοίο το οποίο για μένα υπερβολεί τώρα τέτοιο πλοίο να πηγαίνει έγινα τώρα. Παλιά πηγαίναμε κάτι παντόφλε με κάτι αυτά.
2: Α, και ωραίο να έχουμε κάτι άνετο να πηγαίνουμε.
0: Φτάναμε κολυμπώντα κανένα φορά. Λοιπόν, είναι το νεότερο πλοίο τη γραμμή Πειραιά Αίγινα. Παιδιά, πραγματικά αξίζει. Όχι Αίγινα, το πλοίο να πάτε στο. Να μπείτε στο πλοίο να πάτε στην Αίγινα. Λοιπόν, και παρότι δεν είναι το νεότερο έτσι, πλοίο γραμμή, διαθέτει και την πιο οικονομική τιμή εισιτηρίου. Μια οικογένεια, μια παρέα μπορεί να οργανώσει μια οικονομική μονοήμερη απόδραση στην Αίγινα. Τώρα, πέρα από τα Αίγινα, παιδιά, να σα πω κάτι για μένα τόσα χρόνια. Τώρα έχει γίνει μεγάλο κακό με τον Καπουτσίδη. Από τότε πήγε η Καρύδη και ο Καπουτσίδης πέρα, το έχουν ανακαλύψει τον νησί. Παλιά που πηγαίναμε εμείς τέτοια ήταν. Όχι, ωραία είναι ακόμα. Λοιπόν, οπότε για κρατήσεις και πληροφορίες στο tickets του aegina.gr να κάνετε τις βόλτες σας. Εμείς θα είμαστε εδώ πέρα μέχρι και τις 7. Θα κάνουμε περιορία σήμερα μισή ώρα.
2: Τι μέχρι και τις 7, καλά, μέχρι τις 10.
1: Μέχρι τις 10,
0: μέχρι 10 και μισή.
1: Μέχρι τις 10 θα είμαστε. Απλώς εμείς θα φτάσει, ρε παιδί μου, κατά τις 10 και μισή, 11 το καράβι. Δεν έχει να λέει.
2: Θα απολαύσουμε και λίγο διαδρομή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άντε, πάμε, δώσε μουσική.

0: Λοιπόν, νομίζω είναι κάτι που θα το, πώς το λένε, θα το κάνουμε θεσμό με τον Οκιαλό. Ακυρώνω ό,τι είπα. Είναι ό,τι καλύτερο έχουμε κάνει. Μόνο που βλέπω, τον κόσμο που έχει έρθει να κάνει ένα πρωινό ωραίο ταξιδάκι μέχρι την Αίγινα χαλαρός και έχουμε εμείς να είμαστε πάνω το κεφάλι του και να τον πρίζουμε. Βλέπω ήδη φάτσες μας κοιτάνε περίεργα και νιώθω ξεκεί. Μ' αρέσει πολύ.
1: Μ'
0: αρέσει πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή τώρα καταλαβαίνω όλοι ότι θα πάμε τώρα μια μισή ώρα έτσι, ρε πρέξιμο.
2: Θα μας πάτε στη μάπα.
0: Λοιπόν, λέγε με που είμαστε και τι κάνουμε.
2: Λοιπόν, παιδιά, να πούμε ότι βρισκόμαστε στον Οκίαλο. Ο Οκίαλο είναι το νεότερο πλοίο τη γραμμή
0: Πειραιά. Τι ήταν ο Οκίαλο στην αρχαιότητα, ξέρει.
2: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Δεν ξέρω ούτε εγώ.
2: Ωραία, μπράβο μας. Θα το ψάξουμε όμως να σου το πούμε.
0: Τι ήταν.
1: Το καράβι που σκίζει με ταχύτητα και ωραίο.
0: Πολύ απλή
1: αυτό.
0: Απάντηση.
2: Δηλαδή, γιατί νόμιζα, περίμενες ότι
0: νόμιζα να είναι το Αχιλλέα κάτι, αυτό το καράβι.
1: Σου έκανε το από το όνομα ότι.
0: Ο Κόθωρνος, ξέρεις τι ήταν.
1: Ο Κόθωρνος.
0: Ναι.
1: Είναι σαν αυτό που λέμε Κοθόρνους.
2: Τα παπούτσια δεν ήταν αυτά τα παπούτσια.
0: Μπράβο, ναι, ναι, άσχετο.
2: Όντως άσχετο. Θέλω να σας πω, παιδιά, ότι ο
0: Κιάλας. Ο Αχίλλας λέει. Ο Κιάλας
2: θα ήταν.
0: Άλλαξε ονοματοδοσία στο πλοίο, ρε. Λοιπόν, είμαστε στο καράβι Αχίλλας.
2: Ο Κιάλας λοιπόν προσφέρει μια σύγχρονη, άνετη και ποιοτικότατη ταξιδιωτική εμπειρία και παρότι είναι το νεότερο και πολυτελέστερο, να τα λέμε αυτά, πλοίο της γραμμής, διαθέτει και την πιο οικονομική τιμή εισιτηρίου και μία οικογένεια ή μία παρέα μπορεί να οργανώσει μία οικονομική μονοήμερη απόδοση στην Αίγινα χωρίς υψηλό κόστος μετακίνησης.
1: Και η Αίγινα, παιδιά, γενικότερα αποτελεί έναν ιδανικό κοντινό προορισμό για καλοκαιρινές αποδράσεις, αλλά ακόμα και να θέλετε αυθημερών, έτσι, να ξεφύγετε, να πάρετε τον αέρα σας που λέμε, ναι. Οπότε για κρατήσει
0: και το καράβι αυτό για μένα πρέπει να το αλλάξουμε δρομολόγιο. Δεν είναι για Μύκονο, είναι για τέτοια. Είναι...
1: Σου αρέσει.
0: Είναι για Μύκονο, είναι για να πάει πέρα, πώς το λένε, Ρόδο, τέτοια πράγματα.
2: Έχει στραφεί,
1: Για κρατήσει λοιπόν και πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το tickets.egina.gr.
0: Λοιπόν, παιδιά, θα ανοίξουμε και το live, παιδιά. Α, λέει, είναι και ο Βαρουφάκης από την Αίγινα. Έρχεται ο Βαρουφάκης εδώ πέρα, περνάει εδώ ο πρόεδρος.
2: Δεν τον έχει ναι, δει, Άννα.
0: Έχουν τώρα, είναι πολύ νησί.
1: Η Σοφία Λιμπέρτη μείνει μόνιμα πλέον στην Αίγινα.
2: Στην Πάρο με...
1: Έφυγε από την Πάρο, τι έχει γίνεται. Εκεί πέρα τις επιχειρήσεις, τι έχει και μένει μόνιμα στην Αίγινα. Και πηγαίνει έρχεται από την Αίγινα.
0: Τι Σοφία Λιμπέρτη, τι τραβάει τώρα, είδες εσύ που μένει τις κοροπίκες.
2: Είδες όντως.
0: Και σε αγοριέσαι. Λοιπόν, Μίτσο, πολύ γρήγορα να κάνουμε, γιατί είναι πάρα πολύ πολιτική ενημέρωση σήμερα. Που δεν θα ασχοληθούμε, έτσι. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι πέθανε η Bonnie Tyler.
2: Πέθανε σε 75 της.
0: Ξέρεις ποια είναι η Bonnie Tyler, Μίτσο, για πλάκα το είπα.
2: Ξέρω πέθανε... το Total Eclipse.
0: Το ξέρω. Αυτό είναι για όρτη, δεν είναι.
1: Ήταν
0: η Μαρία, που είναι 100 χρονών, δεν έχει πολλά Bonnie Tyler.
1: Εκεί θέλαμε να καταλήξουμε. Δεν είχε κάτι, είχε κάτι. Ήταν άρρωστη ή ήταν ξαφνικό.
0: Όχι, πέθανε έτσι. Πέθανε έτσι.
2: Έτσι ρε.
1: Ενώ ρε παιδί μου.
2: Τι θα κάνω σήμερα.
1: Ναι, έπιασε καμιά να κουπεί κάτι αμέσως. Μην μιλήσω.
0: Δεν μπορεί να μιλήσουμε σοβαρά με τίποτα. Μίτσο, λέγε τι άλλο έχουμε, κάτι πρέπει να σχολιάσουμε πρωί-πρωί. Γιατί είμαι
2: κλειστό. Εντάξει, πολιτικά έχουμε πάρα πολλά.
0: Έχουμε μόνο πολιτικά τώρα. Τι να σχολιάσουμε εδώ πέρα πρωί-πρωί, ένα λόγο για Μητσοτάκη. Αυτά δεν είναι άλλο.
1: Καλά, για τον καιρό.
0: Είπα Μητσοτάκη και με κοιτάνε ρε όλοι. Θα φτάσουμε, παιδιά, μην αγχώνεστε. Για λέγε.
1: Λέω για τον καιρό την πετύχατε τη βροχή.
2: Ναι, έβρεξε χθες, λες.
1: Ναι, όχι μόνο έβρεξε, παιδιά. Εγώ νομίζω ότι ίσκαγαν βόμβες από τα μπουμπουνιτάκια του.
0: Κάποια υπερβολή θα έλεγα εδώ πέρα.
1: Όχι.
2: Όχι, κάποια στιγμή όντως έριξε πολύ πράγμα.
1: Ναι.
0: Πού έριξε, τι.
2: Έριξε, παντού έριξε,
1: παιδιά. Ναι, παντού. Ναι, ναι.
2: Σε εσά δεν έριξε.
1: Δεν κατάλαβε τίποτα, ρε Φάνη.
0: Έριξε μια βροχή και πράγμα δεν λέω στα
1: μάτια. Μήπω κοιμόσουν.
0: Δεν κοιμόμουν, τι μπορώ να κοιμηθώ. Νομίζω μπορώ να κοιμηθώ. Λοιπόν, η Γαλλία χθες πέρασε.
2: Πέρασε
0: η Γαλλία.
2: Το είδε
0: το μάτι. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να πω και βλέπω ότι αρχίζουν από αύριο ή από σήμερα οι ζέστες, Μίτσο.
2: Από... Κυρίως από σήμερα ξεκινάνε σιγά σιγά, αλλά από αύριο θα ξεκινήσει φουλ η ζέστη. Δεν θα μας επηρεάσει τόσο πολύ όσο στην Ευρώπη, δηλαδή θα έχουμε 40-42. Θα είναι κλασικός Ιούλιος, δηλαδή 35, 36, 37. Εκεί, μια χαρά θα είμαστε.
1: Έχουμε φτάσει σχεδόν στα μέσα Ιούλιο.
2: Ναι, τίποτα, πέρασε, παιδιά.
0: Ναι, για να δω, τι βλέπω εδώ πέρα.
2: Τι θες, παιδί μου.
0: Ψάχνουμε να βρω τι γίνεται.
1: Τίποτα, περνάει ο Ιούλιος, θα φτάσει και ο Αύγουστος, μετά πάει, παιδιά.
2: Σταμάτα, ρε Μαρία,
1: μιλήσε, τα Χριστούγεννα. Ένα τσάκ είναι.
2: Μπράβο, πολύ ωραία. Ρε. Πάνε, πάνε οι άνθρωποι διακοπές και εμείς λέμε ήρθαν τα Χριστούγεννα. Πολύ ωραία.
0: Ναι, μάλιστα. Τι λέει, στις Σέρες λέει νοσοκομείο, λέει παρουσίασε λάθος ο Ρώσος η οικογένεια. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν τώρα.
2: Γίνεται.
0: Να έχεις να πάει να πάρεις τον άνθρωπό σου να πούμε και να σου δουν τον άλλον. Θα σου πω, λες και έχει σημασία τώρα ποιον θα σου δώσουν τώρα.
2: Στην Τουρκία μας κοροϊδεύουν, δεν ξέραμε το.
0: Τι έγινε.
2: Είπες αυτό.
0: Α, ναι, που
2: κοροϊδεύουν το Μητσοτάκη βασικά, όχι εμάς. Διότι έχουν πιάσει ένα στιγμιότυπο που περπατάει ρε παιδί μου κάπως καμαρωτά. Θα το έλεγα καμαρωτά και χάλια μαζί. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Είναι πολύ ιδιαίτερο ρε παιδί μου το περπάτημά του και τον έχουν συγκρίνει με μια δικιά του φιγούρα εκεί πέρα που έχουν και αυτό ήταν κάπως.
0: Εκεί πέρα τελικά Μίτσο όπλα πήραμε, δεν καταλαβαίνω τι.
2: Πήραμε όπλα, ναι, πήραμε.
0: Τι έχουμε κλείσει τώρα, έχουμε βόμβες.
2: Έχουμε και βόμβες. Τα πάντα.
1: Και βόμβες έχουμε.
0: Ναι, F35 έδωσε στους.
2: Όχι ακόμα, μέχρι το 27 θα τα πιλωτάρουμε.
0: Το νου σου εδώ πέρα, γιατί βλέπω περίεργο τώρα. Υπάρχουν κατάσκοποι μεταξύ μας. Αυτό το σκυλί εκεί πέρα το πούτλ τι είναι, τουρκικό!
1: Έλα μωρέ και είναι γλυκούλικο.
0: Γλυκούλι, έτσι είναι τέτοιο. Τέλος πάντων, λοιπόν, εμείς θα έρθουμε διάπαση σε πολύ λίγο με ζώδια, το νου σας, πάμε.

0: Λάβει, ξυπνάτε!
1: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
2: Τουαλέτα. Χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν. Για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Music 892.
6: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
9: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
10: Κύριε Αντών,
9: ναι.
10: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
11: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
13: Αυτός είναι ο σκοπός!
12: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
13: και άντε και φυλάκια.
14: Ας πιούμε σε αυτό.
15: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
16: Φραπέ, χαλαρά.
17: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Γυρίσαμε Music 89,2 μέσα από το καράβι του Κιουαλού. Πάμε, έγινα. Μην με ρωτάτε γιατί το κάνουμε αυτό το πράγμα. Έχει αρχίσει να ξύει και βάζει και κρύο. Κλασικό καραβίσιο πλοίο. Αυτό πρέπει να. Αυτό υπάρχει εξή. Ξέρετε για ποιο λόγο γίνεται.
1: Πρέπει να γίνεται για κάποιο λόγο. Βέβαια.
0: Για τα σάντουιτς.
2: Για τα σάντουιτς.
0: Βέβαια, μέσα στα
2: δείγματα. Εμείς είμαστε σάντουιτς, παιδί μου.
0: Παιδιά, πρέπει να ξέρετε και
1: μερικά
0: τεχνολογικά πράγματα. Όταν τα ρικοντήσω, νομίζω αν δεν κάνω λάθος.
2: Η Άννα να μας πει.
0: Ναι, τα ρικοντήσω συνδέονται με τα.
2: Φαντάζομαι.
0: Δεν ξέρει ούτε ιδιοκτήτη. Λογικά μέχρι να φτάσουμε στην Αίγυπτο θα έχουμε. Είναι και καινούργιο το πλοίο τώρα, το βαράει. Λοιπόν. Το Viber το έχουμε κανονικά ανοιχτό. Πιάνουμε full καμπάνα σήμα, οπότε μας στέλνετε στο Viber τα μηνύματα. Εμείς τώρα πάμε κανονικά, παιδιά. Έχει ροή εκπομπή. Πάμε κανονικά. Ζώδια, Δημήτρη Μπουλίνη. Πάμε ρίχτα.
2: Ζώδια, ε.
0: Δεν έχει σήμα όμως, εκείνο θέμα. Yeah. Πάμε.
1: Έχουμε ξεκινήσει.
0: Να το πάμε, εμείς ξεκινάμε.
2: Λοιπόν, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Και ξεκινάμε λοιπόν με τον κρυό που θέλω
0: ζώδια
2: να.
0: Ζώδια σε πλοίο, έχετε ξανακούσει.
2: Οκοποτέ. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι το φόκο σου πέφτει καθαρά στην καθημερινότητα και την οργάνωσή σου.
0: Σιγά σιγά να ξεφτυλιστείς τώρα, σε κοιτάει ο κόσμος τώρα. Εγώ όμως θα δώσω και ένα σήμα και στους ακροατές που μας ακούνε από τον δρόμο. Ο Δημήτρης τώρα θα πρέπει να πει τα ζώδια και το κοιτάνε 30 κρυές και 40 παιδιά.
2: Αρχικά μιλες έτσι.
0: Ναι, προχώρα. Όχι, έχετε. Να πω και σε όσους. Να σου κάνω ακόμα δύσκολο. Γιατί οι ακροατές που ξέρουν, ξέρουν. Όσοι είστε στο πλοίο να ξέρετε το Δημήτρης, το μαλλί δεν είναι δικό του, έχει βάλει σύστημα. Όχι για να καλά, γιατί πολλοί σου λένε εγώ.
2: Δεν το ξέρουν, όχι, όχι. Σωστό.
0: Μετά θα περάσει ο Δημήτρης να σου τραβήξουν, γιατί μπορεί κάποιοι να θέλουν να βάλουν.
2: Πανικός βλακίες.
0: Εγώ να κόψω βλακίες.
1: Λοιπόν, ήταν η διαφήμιση.
0: Είπε ο άνθρωπος που βάλε περουκίνη, κόψε βλακίες σε μένα.
2: Φίλε μου, κρύε, κοίταξε. Συγχαρητήρια. Είσαι πάρα πολύ καλό να αναφέρει τον κόσμο σε αμηχανία και γι' αυτό που
0: πρόδωσε.
2: Και σου αξίζουν τα καλύτερα.
0: Ευχαριστώ.
2: Είσαι ο καλύτερο στην Ελλάδα.
0: Ευχαριστώ.
2: Φίλε μου, κρύε, θέλω να σου πω λοιπόν ότι ήρθε η ώρα να κοιτάξει γύρω σου.
0: Ναι, κυρία μου, περουκίνη είναι, περουκίνη.
2: Θέλω να σου πω ότι αν είχε κόψει κάποια καλή συνήθεια, διατροφή, ύπνο, γυμναστική ή γενικότερα το πρόγραμμά σου, θα πρέπει να αφήσει στην άκρη όλα αυτά και κάπως θα το ξαναβάλει στο πρόγραμμα. Σήμερα λοιπόν είναι η ιδανική μέρα να βάλει τα οικονομικά σου σε μια σειρά πιο εύκολα, αλλά κυρίως να μαζέψει εκκρεμότητες.
0: Κάποιος έχει λεγόμενο στο Viber, Μαρία, είσαι πολύ πιο όμορφο από κοντά.
1: Α, ευχαριστώ.
2: Γιατί δεν στο λέω αυτό.
0: Αρκεί να μην είναι πολύ κοντά που είμαι εγώ κάθε μέρα. Μετά αρχίζει και χαλάει.
2: Αν ψάχνει σπίτι ή θέλει να αλλάξει κάτι στο χώρο σου, η μέρα βοηθάει. Συνεχίζουμε με τον Ταύρο που η μέρα σήμερα. Ηρεμεί αρκετά και σου δίνει χώρο να ανασάνει. Σήμερα λοιπόν το μυαλό σου μπορεί να γυρίσει σε μια παλιά ερωτική ιστορία.
0: Τώρα μην σου συγγνώμη, διακόπτω.
2: Παρακαλώ, κάνω
0: τώρα που είμαστε στο πλοίο, τώρα ξεκινήσαμε. Έβαλε τι μηχανέ μπροστά ο κυαλό.
1: Όχι, ακόμα σταματημένη. Τώρα, 7.30
2: ξεκινάει.
0: Αυτό τώρα, όπω το βλέπω το πλοίο, αν του βάλει δύο κανόνια και ένα ραντάρ, πα απάνω κουτσάλμπαση, όπω λέγεται.
2: Και αυτό θα το στείλει στην Τουρκία.
1: Φαντάζεται τώρα νιώθει ότι θα μπορούσε εδώ τώρα που είναι να κάνει
0: αυτό
1: τώρα
0: τι θέλει. Δύο πολυβόλα θέλει από πάνω και βγήκαμε απέναντι.
2: Αρχικά μπορεί να έχουμε και Τούρκους εδώ πέρα. Μόνο τουρίστες,
0: εντάξει, δεν θα του πειράξουμε αυτού.
2: Μέραμπα United. Λοιπόν, σήμερα το μυαλό θέλω να σου πω ότι μπορεί να γυρίσει σε μια παλιά ερωτική ιστορία ή μια σχέση που έχει τελειώσει. Η διαφορά ωστόσο είναι ότι σήμερα δεν θα νιώσει την κλασική μιζέρια που σου έχει πιάσει το τελευταίο διάστημα.
0: Στο Σκορπιό δεν θα κάνει.
2: Με τη Σελήνη στον Παρθένο βλέπει την κατάσταση εντελώ ψυχαρακιλογικά. Καταλαβαίνει ακριβώ γιατί δεν.
0: Στο Σκορπιό θα το πεις κανονικά. Ο κόσμος δεν ξέρει πως είναι Σκορπιό.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πηδήξω τώρα από το καράβι στο λέω.
1: Πρέπει να είσαι επαγγελματίας.
0: Πήδα, πραγματικά.
2: Και συνειδητοποιείς πόσο πολύ έχεις αλλάξει και προχωρήσει από τότε. Μην ξανανοίγεις λοιπόν πόρτες που έκλεισαν από απλή περιέργεια. Κράτα τα μαθήματα και προχώρα. Συνεχίζουμε με το δίδυμο που το ενδιαφέρον σου στρέφεται προς τα μέσα, στο σπίτι και τις ρίζες σου. Σήμερα λοιπόν θα πιάσει τον εαυτό σου να σκέφτεται την οικογένεια, στην οποία κιόλας μεγάλωσες και τις συμπεριφορές που αντέγραφες μικρός. Είναι μια καλή μέρα για να κάνεις ένα ξεκαθάρισμα στο μυαλό σου. Τι από όλα αυτά σου κάνει καλό σήμερα και τι πρέπει να πετάξεις. Και ωστόσο, μην προσπαθήσεις να σπρώξεις με το ζόρι επαγγελματικά θέματα τα οποία έχουν κολλήσει. Έχουν κολλήσει για κάποιο λόγο, οπότε μην τρέχεις. Άκου περισσότερο και μίλα λιγότερο για σήμερα.
0: Ξεκινήσαμε.
2: Τι εννοείς?
0: Βλέπω.
2: Γιατί έχεις άγχος?
0: Όχι, μα έχει ρίξει αυτό το χαλαρό μασάζ στον πισινό μου που είναι από τις μηχανές. Είναι ωραίο αυτό.
2: Για λέγε. Τώρα που ήμουν, ποιος ξέρει. Τον είπα τον καρκίνο.
0: Ναι,
2: τον παρακολουθεί κανείς.
0: Ναι.
2: Θα το ξαναπώ.
0: Όχι, εσύ τώρα, φτάσαμε έγινα.
2: Δεν θυμάμαι με τον είπα. Σήμερα, φίλε μου, καρκίνε, θέλω να σου πω ότι αν έχεις να κάνεις μια δύσκολη συζήτηση, να στείλεις ένα σημαντικό mail ή να λύσεις μια παρεξήγηση, κάντο σήμερα. Γενικότερα, είστε πολύ ευνοημένοι σήμερα για να κάνετε τα πάντα. Τα λόγια σου είναι ξεκάθαρα, χωρίς περιττά συναισθήματα και δράματα. Βγες έξω λοιπόν, δες φίλους, πες αυτά που θέλεις με ηρεμία πάνω απ' όλα για να ηρεμήσει και η ψυχούλα σου.
0: Στεφανία, έχεις live στο TikTok. Τώρα που θα πει το. Άνοιξε το live. live στο τότε. Γιατί να βλέπουν και οι ακροατές από το σπίτι. Θα πει το Σκορπιό τώρα. Πάμε.
2: Θα φύγω,
0: το
2: λέω.
0: Να μην μίτσο, κοίταξε να
1: δεις. Δεν μπορεί να πας πουθενά. Δεν θα.
0: Live στο Instagram. Δεν είναι. Μίτσο το να. Κάθε μέρα ήταν. Και δεν το τραβάω εγώ αυτό κάθε μέρα. Και να με τραβήξουν όλοι.
2: Είναι διαφορετικό να κάνει μια εκπομπή στο ραδιόφωνο. Και είναι διαφορετικό να κάνει μια εκπομπή στο καράβι. Μπορεί να σε βλέπουν άνθρωποι που δεν σε ξέρουν και λένε τι κάνει αυτό ο καραγκιόζα.
0: Να καταλάβουν τι καραγκιόζε από κοντά. Καραγκιόζε εσύ. Λοιπόν. Μην προσπαθεί να. Δείξε λίγο τον κόσμο, δείξε ότι υπάρχουν μικρά παιδιά εδώ πέρα, δείξε ότι υπάρχει τέτοιο, δείξε ότι θα ξεφτυλιστείς λίγο, λέγε.
2: Φίλε μου, Λέοντα, θέλω να σου πω ότι στα επαγγελματικά τα πράγματα χαλαρώνουν και μπορείς να συγκεντρωθείς, αλλά στα οικονομικά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Επειδή γενικά ρισκάρεις, σήμερα πρέπει να γίνεις λίγο πιο λογιστής. Άνοιξε λοιπόν το e-banking σου. Πρέπει να βρεις αυθόρμητες αγορές οι οποίες ξέφυγαν λίγο και έχουν ξεφύγει κάποιες συνδρομές στο τελευταίο διάστημα.
0: Πάμε στο Σκορπιό.
2: Άλλες φορές δεν θέλεις να φτάσεις. Τώρα
0: δεν
2: θα πάω.
0: Τώρα θέλω.
2: Εγώ δεν θέλω. Μάζεψε τον budget σου τώρα. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή για οικονομία. Θα πρέπει λίγο να ηρεμήσεις και να χαλαρώσεις με τα περιττά έξοδα. Και στη δουλειά πάντως η προσπάθειά σου αναγνωρίζεται. Οπότε μην υποτιμάς τον εαυτό σου. Πάμε στον Παρθένο που η Σελήνη και η Αφροδίτη στο ζώδιο σου κάνουν τον πρωταγωνιστή της ημέρας. Και σήμερα κυριολεκτικά λάμπεις είσαι ο πιο ευνοημένος. Οπότε, ό,τι έχετε να κάνετε όσον αφορά τα επαγγελματικά σας, θέλετε να ζητήσετε κάποια αύξηση, θέλετε να κάνετε κάτι, κάντε το σήμερα. Η ενέργεια είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα σας, το μυαλό σου δουλεύει σαν καλό.
0: Τελείωνε, Μίτσο, τελείωνε, μην με κάνεις και εκνευρίζοντα, τελείωνε, πάμε στο Σκορπιό.
2: Καλοκουρδισμένο ροζόι και οι δουλειές βγαίνουν πανεύκολα και νιώθεις ότι πατάς γερά στα πόδια σου. Σήμερα δέξω τη βοήθεια και τις συμβουλές που σου δίνουν οι άλλοι. Δεν χρειάζεται να τα κάνεις όλα μόνος σου. Περνάμε στο Ζυγό που είναι ώρα για εσωτερική ανασυγκρότηση και χαμηλούς τόνους.
0: Έρχεται.
2: Το προηγούμενο διάστημα έτρεχε σαν τρελό. Σήμερα λοιπόν κατέβασε ταχύτητα. Δες ποιες μικρές εκκρεμότητες έχεις αφήσει πίσω. Για παράδειγμα, ένα τηλέφωνο, μια γραφειοκρατική δουλειά, το οτιδήποτε. Μην αγχώνεσαι. Δεν θα τα λύσει όλα σε μία Παρασκευή.
0: Ξεκινήσαμε, φύγαμε.
2: Καλό μας ταξίδι.
0: Έγινε. Λέγε.
2: Και πάμε. Έτσι. Κάνε μικρά βήματα και δώσε χρόνο στον εαυτό σου να ξεκουραστεί και μην πιέζεσαι. Εκεί περνάμε στο Δοξότη.
1: Το Σκορπιό τον.
0: Έχει μεγαλώσει. Έλα, Μίτσο, πάμε τώρα. Σιγά-σιγά μαζί.
2: Θα πέσει μουσική.
0: Έχει μουσική από Σκορπιό.
2: Ο Λευτέρης θα βάλει.
0: Περίμενε να δούμε. Μπείτε και όλοι στο live στο Instagram.
2: Δεν τρέπεστε εσεί.
0: Α, έχουμε τι.
2: Το ευχαριστιέστε εσεί.
0: Λοιπόν.
2: Καλημέρα να πω σε όλα τα κορίτσια και σε όλα τα αγόρια που βρίσκονται σήμερα στον ωκεανό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που επιλέξατε το καράβι σας.
0: Φτιάχτω λίγο.
2: Φάνη, άκουσα.
0: Ναι, να τον
2: έλα, το εσύ.
0: Ναι, όχι, να σου πω. Λοιπόν, δεν άξιζα να μιλήσει άσχημα σε ακροατή. Λοιπόν, συγγνώμη, φίλε.
2: Δεν είναι ο κρατή, είναι το παιδί.
0: Ναι, λοιπόν, συγγνώμη, προχώρα. Λοιπόν, επειδή υπάρχουν μικρά παιδιά, εσύ θα κάνει το που πρέπει να κάνει καλά. Λοιπόν, πάμε, σκούξε. Μα. Ναι, σε βάσου κάποιου ανθρώπου που έχουν έρθει για μα.
1: Κοίτα, έχουν σηκώσει τα κινητά
0: και 10 τουρίστε που είναι εδώ πέρα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Πάμε.
2: Τροπή σα.
0: Ναι, λοιπόν. Κλείστα μάτια σου. Κλείστα μάτια σου, Μίτσο. Κλείστα μάτια σου.
2: Θέλω να σου πω.
0: Κλείστα μάτια σου και κάτω, Μίτσο. Να σου πω κάτι, θα μείνει η αιώνια κότα αν το κάνει τώρα αυτό.
2: Δεν έχω πρόβλημα. Ούτε
0: ναι, δεν κάνω εδώ.
2: Λοιπόν.
0: Κλείστα μάτια σου.
2: Είναι τα κλείσματα με τα μάτια μου.
0: Μαζί και κοίτα.
2: Μπορώ να το κάνω και με τα μάτια, δεν έχω πρόβλημα.
0: Α, για να σε δω.
1: Σε λοιπόν. Κοιτάνε όλοι τώρα, ε.
2: Ναι. Αρχικά δεν μπορώ να λειτουργήσω έτσι.
0: Πολύ κουβέντα.
1: Έλα, Δημήτρη, το κούρασε κι εσύ.
2: Λοιπόν, σήμερα φίλε μου Σκορπιό.
0: Δεν ξεκινά ποτέ έτσι στο Σκορπιό.
2: Και πώ ξεκινάω. Λοιπόν. Σήμερα, φίλοι μου Σκορπιέ, θέλω να σου πω ότι πρέπει να κάτσεις και να σκεφτείς σοβαρά την καριέρα σου. Υπάρχουν 2-3 άνθρωποι που μας πυροβολάνε. Πρέπει λίγο να ηρεμήσετε και να χαλαρώσετε. Είσαι ευχαριστημένος με τις απολαβές σου το τελευταίο διάστημα. Και αν σου αρέσει το κλίμα στη δουλειά, σήμερα είναι μία ημέρα, η καλύτερη βασικά, για να ζητήσεις κάτι παραπάνω. Εντάξει. Αν η απάντηση είναι όχι, ξεκίνα να ψάχνεις εναλλακτικές και να κοιτάς την αγορά. Προσοχή όμως. Μην κάνεις βιαστικές κινήσεις και μην υπογράψεις κάτι οριστικό ακόμα. Απλώς κάνε την ερευνά σου και για όλους τους ελεύθερους και τις ελεύθερες που είστε εκεί έξω, θέλω να σας πω ότι σήμερα είναι η καλύτερη μέρα
0: Πάμε μαζί.
2: Μην κρατάς το χέρι, παιδί.
0: Στο κρατάω για να νιώσεις καλύτερα.
2: Σήμερα είναι η καλύτερη μέρα για να βγείτε έξω, να φλερτάρετε και να δείξετε τι σημαίνει Σκορπιός. Γιατί Σκορπιός.
0: Τι είναι Σκορπιός,
2: σημαίνει ερωτισμός. Καλημέρα σας. Πάμε στο Δοξότη και φίλε μου Δοξότη. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
0: Περίμενε να θα συγκροτάνε ποτέ γιατί βογκά.
2: Όχι, θέλω να πηδήξω τώρα.
0: Το θέμα είναι ότι πρέπει να πηδήξεις τώρα. Δεν το καταλαβαίνω.
2: Το κατάλαβα, αυτό είναι το ανησυχητικό.
0: Ναι, γιατί άμα συνεχίσει έτσι, δεν σε βλέπω καλά, Μίτσο.
2: Καλημέρα σε όλα τα παιδάκια που είναι εδώ. Και φίλο μου, το ξέρω ότι θέλω να σου πω ότι σήμερα πρέπει να κάτσει να σκεφτεί σοβαρά την καριέρα σου. Το ξέρω ότι έλεγα τόση ώρα από τον
0: άγχος
2: μου. Όχι. Λοιπόν, φίλο μου, το ξέρω ότι θέλω να σου πω ότι είναι πολύ πιθανόν σήμερα να σκάσει ένα μήνυμα ή μία συνάντηση με ένα άτομο από το παρελθόν. Ένα παλιό φίλο, συνεργάτη, κάποιο θα είναι πάντω. Αυτή η επαφή θα λειτουργήσει σαν καθρέφτη, θα σου θυμίσει πώ ήσουν τότε, πόσο αυστηρό ήσουν με τον εαυτό σου και με του άλλου και θα συνειδητοποιήσει τα λάθη που έχει κάνει. Οπότε λοιπόν ήρθε η ώρα, φίλο μου, το ξέρω ότι να ανοίξει την πόρτα σε ό,τι έρχεται από το παρελθόν.
0: Να πω σε κάποιου ακροατέ που μα θέλουν μνημάνα, παιδιά, βγαίνουμε μέσα από καράβι και μόνο και μόνο που έχουμε εδώ πέρα ίντερνετ και καμπάνα ίντερνετ.
2: Καμπάνα.
0: Γιατί αυτό ο που αν ακούτε λίγο τέτοιο είναι επειδή είμαστε σε ανοιχτό χώρο. Φανταστείτε τώρα είμαστε σε καράβι και έχουμε ίντερνετ εδώ πέρα. Έχει ο κυαλός Starlink, έχετε βάλει. Τι έχετε βάλει? Έχει πολύ καλό ίντερνετ. Δηλαδή δεν ξέρω αν μπορεί να βγει από ραδιοφωνική εκπομπή που θέλει πολύ ίντερνετ από
2: πριν έχει πολύ. Εγώ συνήθω μπαίνω σε καράβι και μπαίνω στο WiFi και
0: λένε,
2: δεν μπορώ να πω.
0: Λένε γιατί κάποιοι μας ακούνε λίγο. Οι παιδιά είμαστε με μικρόφωνα χειρός και είμαστε μέσα στο πλοίο, γι' αυτό ίσως μας ακούτε με λίγο βάθος, μην τρελαίνεστε. Από εκεί πέρα, όσο έχουμε ίντερνετ, η εκπομπή θα βγαίνει μια χαρά. Προχώρα.
2: Φίλε μου, εγώ κύριε, θα σου έρθει μια παλιά ιδέα, μια παλιά άποψη στο μυαλό. Αντί λοιπόν να ενθουσιαστείς, πάρ' την, εξέτασέ την με αυστηρή λογική και αν ταιριάζει με τον άνθρωπο που είσαι σήμερα ή απλώς ανήκει στο παρελθόν και στα θετικά της ημέρας, η επικοινωνία με συνεργάτες ή με το τέρι σου μπορεί να λύσει παρεξηγήσεις. Αρκεί βέβαια να αφήσεις για λίγο τον ρόλο του CEO που μπορεί να έχεις στο κεφάλι σου. Σταμάτα να είσαι τόσο αυστηρός και με τον ίδιο στον εαυτό. Περνάμε στον ίντροχο, πάμε σε εσάς, Μαρία και Φάνη. Ξεκαθάρισμα λογαριασμών
0: για σήμερα. Έχεις ξενερώσει τον κόσμο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το ατού σου είναι το βόγγιμα, Μίτσο.
2: Ξαναπέρασε το.
0: Σοβαρά μιλάνε κι άλλοι. Μόνο με, μήπως να το κάνεις
2: μόνο με βοηθό. Ωραία, δύο ώρες να βογκάω.
0: Ναι, ναι, κι όμως. Να σου κάτι μίξω. Κι όμως, ναι. Μα σοβαρά μιλάνε κι άλλοι τώρα. Κάτσε να ακούσουν, ναι, λέει, καλά, σοβαρά τέλος πάντων.
1: Σοβαρά, γιατί σοβαρά μιλάω εγώ.
2: Ναι, εσύ πώς την έχεις γλιτώσει μέχρι στιγμής, έρχεται και η ώρα σου, νομίζεις.
1: Γιατί εγώ δεν βογκάω, Δημήτρη. Αυτό που λέω εγώ είναι.
2: Θα σε βάλει να καλιάζει τις κολόνες για να μην
0: ξέρει αυτά που ακούμε, Μαρία όμως.
2: Υπάρχει ένα οικονομικό ή γραφειοκρατικό θέμα που σε αγχώνει εδώ και μέρες και τα ώρες
0: βογκητό,
2: Γέννη. Σήμερα είναι η μέρα να το αντιμετωπίσεις. Βάλ τα όλα κάτω, κάνε λίστες, οργάνωσε τα έξοδά σου και φτιάξε ένα πλάνο. Παράλληλα, καθάρισε και μάζεψε το προσωπικό σου χώρο. Ήρθε η ώρα για να φτιάξεις κάτι καινούργιο δικό σου, φίλο μου Ιδροχώε. Και θέλω να σου πω ότι μέσα στο Σαββατοκυριακό, λίγο προσοχή με τις εξόδους σας και με τις μετακινήσεις σας. Και κλείνουμε με τους ηχθείες που οι σχέσεις περνούν από γερό crash test. Άτομα από το παρελθόν εμφανίζονται ξαφνικά και σε γυρίζουν πίσω στο χρόνο. Εσύ παρόλα αυτά δεν θέλεις να τους ανοίξεις την πόρτα. Το μυστικό για σήμερα είναι να μην παρασυρθείς από το συναίσθημα, αλλά να παρατηρήσεις πώς νιώθεις τώρα μαζί τους. Χαίρεσαι πραγματικά, ίσως φύγετε στο μάχη. Αν νιώθεις δυσφορία, βάλε τα ωριά σου και γενικά η μέρα σου λέει να βγεις λίγο από το καβούκι σου και να κινηθείς με περισσότερη αυτοπεποίθηση.
0: Μίτσο, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
2: Εγώ.
0: Από ό,τι βλέπω, βγήκαμε και από το λιμάνι του Πειραιά. Τώρα τι ωραία, τι ωραία όρεση, τι ωραίο είναι το. Τι ωραίο που θα ξαναγυρίσουμε.
2: Γιατί
0: πίσω.
2: Πρέπει να γυρίσουμε.
0: Ναι, εσύ μπορείς να κάτσεις, Μίτσο. Λοιπόν, ερχόμαστε σε πολύ λίγο, το μίσος,

0: Γεια χαρά, καλημέρα.
1: Πρώτη φορά, Μάγδα, στέλνεις μήνυμα.
0: Ναι.
1: Γεια σου, Μάγδα.
0: Γιατί?
2: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
7: Green.
6: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Music 892.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
9: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με καράμελα iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
11: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
12: Πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Music 89,2. Αυτή τη φορά, εδώ πέρα μέσα από την καραβάρα του Οκεαλού, πάμε. Έγινα, έχουμε φορτώσει μαζί και διάφορους παρατρεχάμενους οι οποίοι κερδίσαν στο διαγωνισμό μας. Πρέπει να έχουμε 25 με 50 άτομα δικούς μας εδώ μέσα, έτσι να ξέρεις, οι οποίοι δεν μιλάνε. Αλλά κατάλαβα ποιοι είναι τώρα, γιατί κάποιοι χειροκροτάγανε τον πουλίνι που βόγκαγε.
13: Δηλαδή, ήταν απλός κόσμος και να αναγνώρισε κάτι σε μένα, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Απλός κόσμος και να αναγνώριζε κάτι σε σένα.
13: Ναι, πού να μας ξέρει, ρε παιδί μου.
1: Εγώ, κοίταξε, ο κύριος εκεί πέρα με τον καλή, εδώ δεν σε ξέρει, τον βλέπεις.
13: Ναι, το βλέπω.
1: Ναι, λοιπόν. Λοιπόν, πάμε και γυρνάμε από Έγινα. Εσείς μπορείτε να το κάνετε καθημερινά εδώ πέρα με την καραβάρα του Οκεαλού. Μαρία, είσαι έτοιμη να ενεργηθείς?
14: Βεβαίως, πανέτοιμη.
1: Πάμε.
15: Ενεργηθείτε.
1: Να ενημερώσω τους ανθρώπους που πέρα στο πλοίο, αυτή είναι η στήλη της Μαρίας, όπου κάθε μέρα μας μιλάει για κάτι ενεργειακό, έτσι. Πώς θα ξαναβρείτε τον εαυτό σας, πώς θα αναθεμάνετε τις σχέσεις σας. Γενικά είναι αυτά κάτι που ασχολούνται κάτι οι γεροντομπεμπέκες τώρα.
14: Τι λες, όχι εσύ. Μου.
1: Ναι,
13: εναλλακτικά. Λέει και για πέτρες.
14: Και, για διάφορα και για προστασία, όπως τώρα θα μιλήσω και για την προστασία. Και μου θύμισαν, γιατί το είχα ξεχάσει εγώ, οι ακροατές που μου έστειλαν για τους οργονίτες να σας μιλήσω.
1: Ναι, ψηφάνε οι ακροατές για καβλάντα.
14: Οργονίτες.
13: Οδό.
14: Οργονίτες.
13: Οργονίτες.
14: Βεβαίως, για τους οργονίτες, παιδιά. φοβερή προστασία. Έχω και εμπειρία από αυτό, οπότε μπορώ να το υπογράψω.
13: Τι είναι οργονίτης, ρε Μαρία?
14: Λοιπόν, οι οργονίτες είναι γενικά αντικείμενα που δημιουργήθηκαν με βάση τη θεωρία του Wilhelm Reich για την οργόνη, που είναι έτσι μια συμπατική ζωτική ενέργεια.
13: Τα ακούς εσύ?
14: Περιέχουν ερημίσματα, κρυστάλλους, γενικότερα, ρε παιδί.
1: Εγώ σκέφτομαι όσοι δεν είναι, ρε παιδί μου, όσοι δεν έχουν κάνει adapt στην εκπομπή μας, δηλαδή το να σε ακούν για πρώτη φορά, πρέπει δηλαδή να τους φαινόμαστε τελείως
14: ούφο. Ναι. Που τώρα είναι για προστασία αυτό, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Άλλα. Και θα σας πω και ένα προσωπικό, όχι προσωπικό, ενός φίλου μου, παράδειγμα, με οργονίτη.
1: Με οργονίτη.
14: Γίνει, βέβαια, που φοράει
13: οργονίτη. Οπότε οργονίτη είναι σαν κατηγορία, δεν είναι κάτι συγκεκριμένο.
14: Είναι, ρε παιδί μου, ρινίσματα και κρίσταλλοι που τα φτιάχνουν, θέλει ειδική διαδικασία και επεξεργασία και το φτιάχνουν είτε σε μορφή πυραμίδα. Που το βάζει σε συγκεκριμένο χώρο, είτε σε μορφή φυλαχτού.
1: Θλίψη. Ναι, ναι, ναι, συνέχισε όμως, ωραία, έτσι, αυτό ακριβώς θέλουμε.
14: Λοιπόν, πώς χρησιμοποιούνται, παιδιά? Γενικά, κατασκευάζονται για να μετατρέπουν την αρνητική ενέργεια σε θετική και χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό του χώρου.
1: Εσύ, Μαρία, ξεσκεφτούμε. Έχεις πει τόσα εναλλακτικά κόλπα, ναι, τα οποία δεν σκέφτεσαι ότι πιάνουν όλα.
14: Όλα. Και είναι τι ταιριάζει στον καθένα, ρε Σφάλε.
1: Okay, ναι,
13: και εδώ σου λέω ότι έχει παράδειγμα, το έχουμε δοκιμάσει.
14: Άκουμε λίγο για τον οργονίτη, μπορεί να σου ταιριάζει εσένα.
13: Ναι. Άκου.
14: Τοποθετούνται σε δωμάτια για την εναρμόνιση της ενέργειας περιβάλλοντος, προστατεύουν από τα EMF.
13: Τι είναι από τα EMF?
14: EMF, ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Από WiFi, υπολογιστές, όλα αυτά την μπλοκάρουν.
1: Ναι.
14: Για διαλογισμό.
1: Κάτσε, μην το ενεργοποιήσει τώρα, έχουμε και εδώ πέρα που λένε ίντερνετ και τέτοια.
14: Για διαλογισμό φυσικά και για βελτίωση του ύπνου. Υπάρχει, όπως σας είπα, το κρεμαστό και η πυραμίδα.
1: Τι πετάμε στη θάλασσα όπως είμαστε?
13: Όχι,
14: ναι, ναι,
13: όχι. Άστα τα πει,
14: με τόσο σημαντικά πράγματα. Ναι. Λοιπόν, το κρεμαστό είναι, φέρνει φορητότητα. Το έχουμε για προσωπική χρήση πάνω στο σώμα. Η εμβέλειά του είναι μικρή και επικεντρωμένη στο ενεργειακό πεδίο. Δηλαδή, αυτός ο φίλος μου, παιδιά, που το φορούσε,
1: ναι,
14: πήγε να κάνει καθαρισμό.
13: Τι καθαρισμό, σπιτιού?
14: Ενέργεια, εσύ. Και δεν μπορούσε να του κάνει συγκεκριμένη.
1: Δεν έχει καθαρισμό προσώπου, καθαρισμό δοντιών, να βάζει και καθαρισμό.
13: Τι εννοεί, ρε Σιμάρια, καθαρισμό?
14: Από την αρνητική
1: ενέργεια. Μέσα ανταλόξιλο, μέσα που πάνε και
14: πιστεύουν. Εμείς κάνουμε απλά μέσα ανταλόξιλο.
1: Εσείς οι χριστιανοί ορθόδοξοι δεν λιβανίζεται. Η Μαρία που είναι.
14: Εσύ και εγώ, χριστιανή ορθόδοξη. Με βάζω και το λιβάνι.
1: Και το ράσο σου.
14: Και το λιβάνι. Περνάω και από πάνω. Είσαι καλά.
1: Περνάω και από πάνω.
13: Περνάω και από πάνω.
14: Για να καθαρίζει.
13: Υπάρχει ειδικό που πηγαίνει και σε καθαρίζει.
14: Ναι, πάρα πολύ ειδικοί είναι. Που έχουν και διαφορετικά.
1: Τώρα θέλει φάρσα Φερεντίνο στον Παϊτέρι που είχε πετάξει τον άλλο του θάλασσα.
14: Και δεν μπορούσε να τον καθαρίσει. Και κατάλαβε μετά ότι είναι οργονίτης που τον φόραγε μέσα από την πλούζα.
1: Ποιον λες τώρα, για ποιον λες?
13: Τον φίλο της.
14: Τον φίλο που λέγανε. Δεν μπορούσε να τον καθαρίσει. Ηλίας, αυτός φτιάχνει.
1: Τον Ηλία και τον πλένεις, τον οργονίτη. Σου χαλάσει.
14: Εντάξει. Okay. Λοιπόν, η πυραμίδα. Στατικότητα είναι αντικείμενο που το τοποθετείς στο χώρο που θέλεις να αποτρέψεις την αρνητική ενέργεια, να τη μετατρέψεις θετική. Η εμβέλειά της είναι μεγάλη.
1: Τι σκέφτομαι, τη μάνα του Δημήτρη, του άντρα σου, την πεθερά σου. Λέω, μόλις κατάλαβε η πεθερά σου τώρα που έχει μπλέξει ο γιος. Αυτό πρέπει να κάνει και αυτός.
14: Εντάξει. Εμένα πρέπει να στηρίζεις.
1: Α, τα βάζεις και με την πεθερά σου, Μαρία, τώρα.
14: Όχι, λέω εμένα πρέπει να στηρίζεις.
1: Γιατί αστείω, την πεθερά στηρίζω.
14: Γιατί εγώ είμαι καλός άνθρωπος.
1: Εσύ,
13: δηλαδή, άμα.
14: Όχι, δεν λέω
13: κάτι.
1: Να βλέπετε οι νέες μάνες. Τι τύχη μπορεί να σου τύχει.
14: Αλλά λέει τώρα, φαντάζω η πεθερά σου θα λέει τι άτομο έχει πάρει. Και λέω, είσαι σε πρέπει να στηρίζεις.
1: Εσύ, Μαρία, τώρα, άμα κάνετε τώρα γυναίκα.
14: Να μου κάνεις διαφήμιση.
1: Εγώ να σου κάνω διαφήμιση την πεθερά σου. Είναι δυνατόν, τώρα, δεν ξέρει η άλλη γυναίκα τι διάολο έχει βάλει με σπίτι της.
14: Άκου, παιδιά, τι λέει. Φοβερή διαφήμιση. Λοιπόν, και θα σας πω και ένα γρήγορο τελετουργικό με τον οργονίτη.
1: Καλημέρα σε όλους.
14: Σου λέω, έστελαν και ακροατές γιατί τους ενδιαφέρουν οι οργονίτες.
1: Σε κοροϊδεύουν, Μαρία, δεν τους ενδιαφέρει. Σε κοροϊδεύουν και σου στέλνουν μηνύματα.
14: Όχι, φάνη, μου έχουν στείλει τους κρυστάλλους τους.
1: Δεν υπάρχει κάποιος να πιστεύει ότι θα πάρεις οργονίτη και θα καθαρίσει.
14: Προχωράει εσύ και απάντα του.
13: Υπάρχουν και κορίτσια και αγόρια που τις στέλνουν.
1: Ναι, και τώρα πάνε
14: σπέκια. Αυτός για τον οργονίτη ήταν αγόρι που μου στείλε. Θα δεις, μπορεί να το γράψει κιόλα. Γιατί γνωρίζουν. Λοιπόν, αυτό, παιδιά, που μπορείτε να κάνετε είναι να τον κρατήσετε στα χέρια σας και να πείτε το τελετουργικό.
1: Λέμε κιόλας.
14: Ναι. Το κρατάς στα χέρια, κλείνεις τα μάτια, σκέφτεσαι μια πρόθεση που θέλεις να συνοδεύει τη μέρα σου, όπως ηρεμία, αυθονία, αγάπη, προστασία, ό,τι θέλεις.
13: Χαρά.
14: Χαρά, ό,τι θέλεις και λες. Επιλέγω να γεμίσω τη ζωή μου με φως, ισορροπία.
1: Παράνοια, εμπλό. Όλο λάθος.
14: Και ενέργεια. Ας με καθοδηγεί η πρόθεσή μου σε κάθε μου βήμα. Μπορώ να το ξαναπώ για όσους δεν το πρόλαβαν.
1: Άλλη μια σιγά σιγά για να σε ακούσουν όλοι εδώ πέρα, ναι.
14: Επιλέγω να γεμίσω τη ζωή μου με φως, ισορροπία και θετική ενέργεια.
13: Ορίστε.
14: Ας με καθοδηγεί η πρόθεσή μου σε κάθε μου βήμα.
1: Και κρατάς τον οργονίτη στα χέρια.
14: Το κρατάς, ναι, με τα δύο τα χέρια, κλείνεις τα μάτια, βάζεις και την πρόθεση.
1: Ναι, έλα ρε. Το εύκολο ακούστηκε.
14: Είδες, είναι, ναι, και
13: πόσο απλό.
14: Και μπορείς εσύ κοπρονίτη
1: σταμάτα δίπλα μου, κόπρα. Λοιπόν, τι λέει, γρατζούνια. Α, ναι, ναι, ναι. Όχι.
14: Τι
1: λοιπόν,
14: λέει?
1: Ό,τι είσαι για δεν σημαίνει ακροτέ.
14: Μαρία,
1: ευχαριστούμε και για το σημερινό. Μαρία, είσαι γιατρό, θέλουν κάποιοι άλλοι. Λοιπόν,
14: δεν δίνω σημασία εγώ σε αυτού.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα, μήπω πρέπει να αρχίσει να δίνει.
14: Ερχόμαστε
1: σε πολύ λίγο, πάμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ πέρα. Μόλις έμαθα ότι το καράβι τελικά λέγεται Οκίαλος. Ένα τόνος, μωρέ, εντάξει. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Τα κουνάβια έχουν μπει μέσα σε πλοίο, μας βάλαν και μέσα σε πλοίο. Είμαστε τουλάχιστον σε ένα πάρα πολύ ωραίο πλοίο στον Οκίαλο. Το οποίο αυτό το πλοίο, παιδιά, το ξανάπα, δεν είναι για να πηγαίνει μέχρι Αίγυπτο. Αυτό τώρα είναι να μολάζει πέρα, να πηγαίνει Αίγυπτο. Πάει αυτό Αίγυπτο.
1: Αίγυπτο, ωραίο. Ωραίο.
0: Άμα
1: ωραίο
0: το γεμίσει βενζίνα μέσα, πηγαίνει. Λοιπόν, παρόλα αυτά, παιδιά, είναι το νεότερο εδώ πέρα καμάρι του στόλου και διαθέτει την πιο οικονομική τιμή εισιτηρίου, έτσι. Μπορείτε μια οικογένεια, μια παρέα να οργανώσει μια μονοήμερη απόδραση στην Αίγυπτο, όπως πάμε και εμείς καλή ώρα τώρα, με χαμηλό κόστος μετακίνησης. Και η Αίγυπτο, όπως όλοι ξέρετε, και εσείς που πάτε τώρα στο πλοίο εδώ πέρα και εσείς που μας ακούτε, είναι από τα πιο ωραία κοντινά νησιά που έχουν. Κοντινά νησιά που έχουμε.
1: Κοντινά νησιά, βέβαια.
0: Λοιπόν, δεν γίνεται. Έχουμε δώρα όμως για τους ταξιδευτές μας, για όλους εσάς που πάτε στην Αίγυπτο. Πολλοί από εσάς, καν δεν μας έχετε ακούσει ποτέ. Πολλούς από εσάς σας ενοχλούμε όση ώρα είμαστε. Αλλά υπομονή. Σε πόση ώρα φτάνουμε,
2: σε
0: κανένα 40 λεπτό. Σε κανένα 40 λεπτό. Αυτή τη στιγμή το παιδί που βλέπετε όρθιο, ο Δημήτρης, θα έρθει με το πολύ ωραίο μαλλί του.
2: Ευχαριστώ.
0: Και θα κάνει το χωράξι να περπατάς να δούμε το τέτοιο. Λοιπόν, και εμείς κάθε μέρα στο ραδιόφωνο, οι ακροατές ξέρουν, παίζουμε κάποια παιχνίδια ή κάποια δώρα. Σας κάνω μία ερώτηση και έχετε 5 δευτερόλεπτα να μου απαντήσετε. 7 θα βάλω γιατί σας βλέπω και εγώ εξυπημένος.
2: Δώσεις λίγο.
0: Λοιπόν, όποιος απαντήσει σωστά φεύγει με δώρο ρολόι ή με δώρο κόσμημα. Σας ακούγεται τρελό, αυτό το κάνουμε κάθε μέρα εμείς.
2: Στο ρολόι να πούμε, παιδιά, όχι ότι και ότι, ρολογάρα από Season Time και κόσμημα από Gerard Jewelry. Μπορείτε να μπείτε και όλα θα τα δείτε, μιλάμε τώρα, όχι τι να είναι.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, ξεκίνα να πω και όσους μας ακούνε από τον δρόμο. Λοιπόν, δεν έχουμε κάμερα, μην τρέπεστε, μην φοβάστε, δεν σας βλέπει κανένας. Λοιπόν, εγώ δεν κοιτάω καν να το κοιτάξω αυτό που είναι. Είναι
2: έτοιμο να το πρόσωπό του.
0: Το όνομά σου.
3: Σπύρος.
1: Καλά, δεν θες να τον δεις, παιδί μου, πώς είναι τον άνθρωπο. Όχι,
0: γάμο, τον είδα. Πω, δεν έπρεπε να
1: γυρίσω. Γιατί τι αλλάζει, ρε Φάνη.
0: Σπύρο.
3: Έλα.
0: Πες μου τρεις μάρκες παπουτσιών που το όνομά τους ξεκινάει από Α.
3: Και πήρε το μικρόφωνο. Adidas.
0: Ναι.
3: Under Armour.
0: Ναι.
3: Άκυρο.
0: Έχασες. Επόμενος. Προχωράμε, προχωράμε. Αυτό είχε πάρει
2: τα πάνω. Όχι. Τα παίξεις, θα σε βλέπω.
0: Ποιο είπε όχι, να βγει. Λοιπόν, είσαι έτοιμη, δεν έχουμε κάμερα, μην τρέπεστε.
2: Το όνομά σου.
1: Δώρα.
0: Δώρα. Πες μου.
2: Φάνη, περιμένει και κοριτσάκι να πούμε τώρα.
0: Α, δεν βλέπω το
1: κεφάλι. Αλήθεια, πόσο μηνών.
0: Βλέπω από το κεφάλι και πάνω.
1: Α, με το καλό.
0: Πρώτο. Πρώτο, θα μείνετε εκεί, δεν χρειάζεται.
1: Καλή, τίποτα και από κοινά δεν έχει
0: πάρει. Μείνετε εκεί, δεν χρειάζεται. Δεύτερο.
1: Αμάρε, Φάνη.
0: Τι αμάνε, Φάνη. Και εσύ, Μαρία, ένα έχει αμάνε, Φάνη. Για ρωτά εδώ πέρα τι είναι. Τρία, τέσσερα.
1: Πόσα, τέσσερα.
0: Τηλεόραση δεν είχατε σπίτι.
1: Α, δεν τα είδα τα δύο. Εντάξει.
0: Δεν κουράσκεις να γεννάσεις, ρε παιδάκι μου. Πω, πω.
1: Και την είδες.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμος με το όνομα το δώρα.
1: Δώρα.
0: Δώρα. Πες μου τρεις λέξεις που τελειώνουν σε ούχος.
4: Προνομιούχος, δικαιούχος.
0: Ρε.
4: Πολιούχος.
0: Θα κεράσει ένα σάντουιτς τώρα την Αίγυο. Επειδή είναι Αίγυος, ένα σάντουιτς από μένα. Προχώρα. Ρε, εσύ γιατί κόλλησε. Ο άντρας σου δίπλα. Τρομερή βοήθεια ο άντρας δίπλα της ώρας. Δεν τίποτα, είχε μείνει παγωτό. Μπράβο.
1: Α, ιδέες. Αντικειμενικό.
2: Βρήκα τον επόμενο.
0: Ετοιμός.
2: Περίμενε, ρε, το όνομά σου.
5: Μάριος.
0: Πω, κοίτα φάτσα. Λοιπόν, Μάριε. Πες μου, είσαι έτοιμος. Γεια σου, αγόρι μου. Μάριε.
5: Ακούω.
0: Θα σταματήσεις. Μάριε, είσαι έτοιμος. Πες μου τρεις μάρκες κινητών τηλεφώνων που δεν είναι Apple ή Samsung.
5: Nokia, Panasonic και Huawei.
0: Σωστός! Το παιδί με το περίεργο πρόσωπο, το παιδί με την σβομορφή κερδίζει, δώσε το όνομά σου, κερδίζει σε ένα ρολόι από εμάς. Προχώρα, Δημήτρη,
2: πάρ' το
0: επόμενος. Παιδιά, μην τρέπεστε, δεν έχουμε κάμερα.
2: Ο κύριος κάνει πως κοιμάται,
0: δεν θέλει να παίξει. Τα δώρα τα δίνουμε. Επίσης, μην πηγαίνεις σε πιτσιρικάδες, πήγαινε σε καταγγέρωμα και λάσουμε.
2: Θα παίξετε,
0: Ναι, εδώ, άλλο που δεν ήθελε. Μην ρωτάς, ποιος δεν θα παίξει, δεν ρωτάμε.
2: Θα
0: ναι, δεν καταλαβα. Λοιπόν, έλα, έλα, εσύ. Όνομα.
6: Σταύρος.
0: Σταύρο. Είσαι έτοιμος. Από πού είσαι?
6: Από Αθήνα.
0: Από Αθήνα. Καταγωγή από Αθήνα μέσα.
6: Ναι.
0: Τι λέει ρε παιδί μου. Απόγονος του Σοκράτη και του Περικλή.
6: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Πάμε να παίξουμε. Γιατί κάτι δεν μου λέει ότι είσαι από τη Ζωφριά. Τέλος πάντων. Πες μου τρεις λέξεις που τελειώνουν σε άλλο. Α, λάμδα, όμικρον.
6: Άλογο.
0: Σε τελειώνουν σε άλλο. Πέσαμε πάνω σε επιστήμονα. Ω, Μπρέινστάιν. Πάμε επόμενος, δίπλα στην κοπέλα του. Πάμε. Έξε μωρή, δεν δε φαίνεσαι, δεν έχουμε κάμερα.
4: Είναι τρίτη φορά.
0: Φύγε, τρίτη φορά, εσύ μας έχεις πάρει από πίσω, παίζεις κάτω πένα. Πήγαινε παιδιά, μην τρέψεις, δεν έχουμε κάμερα, πάμε. Θα παίξει εδώ πέρα ο κύριος με το μαλλί.
5: Θα παίξω, με τη χωρίστρα.
0: Είσαι έτοιμος αγόρι μου.
5: Έτοιμος.
0: Από πού είσαι?
5: Από εδώ, από τον Οκία.
0: Α, είσαι υπάλληλος του Οκία.
5: Ναι, ναι.
0: Ρε, φύγει από εκεί, άστον, ρε.
2: Δεν με παίξει πάλι, ρε, φίλε.
0: Να πάω να παίξει από
1: εκεί.
2: Το κάνουν το δρομολόγιο αυτό 3-4 φορές, γιατί δεν με παίξουν εκεί άνθρωποι.
1: Δεν του ανήκει, ρε.
0: Ναι, αλλά ήταν ύπουλος. Ήταν ύπουλος, δεν το ήξερα. Ήρθε και βγάλαμε και φωτογράφη. Άντε, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος?
5: Είμαι.
0: Είναι και για το παιδί να ξέρει το κάνω. Λοιπόν, πάμε να δούμε ο μπας πόσο καλός είναι. Πες μου τρία μουσικά όργανα που ξεκινάνε από το γράμμα
5: π.
0: Ναι. Πολύ, αυτό να είναι διαφήμιση, ζωντανή διαφήμιση για την Οκία. Δηλαδή δουλεύουν μόνο τέτοιοι σε αυτό το καράβι. Είναι όλοι έτσι
5: θες
0: μέσα.
5: Θες και τρία, δεν θες ένα.
0: Τι σιγά το δύσκολο. Ξέρει το παιδί σου, βρε. Μπράβο, το παιδί του έσω βγήκε έξυπνο, πήρε από τη μάνα του.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω, πιάνω μάλλον.
0: Αλλά παιδιά, να ξέρετε, όσοι ταξιδέψετε με αυτό το καράβι είναι όλοι τέτοια ξουράφια. Πάμε, Δημήτρη, προχώρα.
2: Λοιπόν.
0: Προχώρα.
2: Παίζουμε.
0: Ναι, δεν έχουμε κάμερα, μωρέ, μην τρέπεστε, μωρέ. Έλα, πάμε. Το όνομά σου?
7: Κώστας.
0: Έλα, Κώστα, από πού είσαι?
7: Εδώ, Αθήνα.
0: Και εσύ, τι γίνεται, μα?
7: Όλοι Αθηναίοι.
0: Μάλιστα. Καταγωγή δεν έχετε από κάπου, από κάπου δεν ήρθαν οι γονείς σας?
7: Από το Μεσολόντον.
0: Από το Μεσολόντον.
1: Τι είναι το Μεσολόγιο?
0: Το Μεσολόγιο.
2: Το Μεσολόγιο.
7: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, τι λέτε, τα Μεσολόγιο, τώρα ιστορικό να πούμε. Λοιπόν. Είσαι έτοιμος?
7: Ναι, ναι.
0: Πάει για βλακία αυτό, τον βλέπω. Θέλω να μου πει, έλα, πολύ εύκολο. Πα και κερδίσει κανένα δώρο. Πε μου τρία επαγγέλματα που ξεκινάνε από όμικρον.
7: Ουρολόγος.
0: Μπράβο.
7: Οριλά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι όμικρον το οριλά.
0: Το οριλά δεν είναι όμικρον. Το οριλά δεν είναι όμικρον. Έχει δίκιο. Με ωμέγα γράφει το οριλά. Είναι δυνατόν αγράμματο πλάσμα. Επόμενο.
2: Καλά, μην το λέει, μην το βρίζει το παιδί.
0: Πάμε άλλο, ναι, να θα ξαναγυρίσουμε. Λοιπόν, οριλά, μου το έπαιξε και έξινος.
2: Πάμε στον κύριο. Τον βλέπω εδώ πέρα, είναι πολύ δυνατό. Θέλει να παίξει.
0: Λοιπόν, το όνομά σου, κύριε.
8: Καλημέρα, Γιώργος.
0: Γιώργο, δεν τον βλέπω και να δω. Έλα, Γιώργη, πού είσαι, αγόρι μου? Λοιπόν, Γιώργο, από πού είσαι?
8: Από τον Πειραιά.
0: Πειραιά, ωραία. Θέλω να μου πεις, έλα, εύκολο έτσι. Τρία γλυκά που ξεκινάνε από πα, από πα.
8: Από πα, πάστα.
0: Μπράβο. Το εύκολο.
8: Παγωτό.
0: Ναι, άλλο ένα.
8: Παντεσπάνι.
0: Το παντεσπάνι τώρα το πιάνω σωστό, δεν ξέρω. Είναι γλυκό το παντεσπάνι.
1: Είναι γλυκό το παντεσπάνι, παιδιά. Όχι, είναι συστατικό. Είναι.
0: Τι είναι, τι κάνει.
1: Συστατικό.
0: Τι είναι. Ωραία, θα σου βάλω, επειδή παίζει, θα σου βάλω μια τρίτη ερώτηση. Είσαι έτοιμος?
8: Πάμε.
0: Πες μου τρία μοντέλα της Nissan εκτός από το Micra.
8: Το Sunny, το Almera και το Primera.
0: Δώρο. Δώρο, και έρχεται και η Μαρία να σπορέψει. Δεν ξέρω γιατί έρχεται η Μαρία. Λοιπόν, σημειώστε τον κύριο να πάρει το δώρο του.
2: Το σημειώσαμε.
0: Τώρα είδατε πως παίζετε οι υπόλοιποι στο καράβι εδώ πέρα, έτσι.
2: Έλα να κάνουμε και μια τελευταία.
0: Όχι, μετά θα ξαναγυρίσουμε, δεν θα ξαναπαίξουμε. Τώρα μόνο δύο δώρο θα δώσουμε.
2: Έλα,
0: είδατε πως παίζετε, μην τρέπεστε, δεν έχουμε κάμερα. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Günaydın.
1: Hello, here Greek friend. Gel burada, gel burada. Hello.
0: Günaydın,
1: hello. Hello, motherfuckers. Talk to me. Talk to me, motherfuckers.
2: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
6: να ερωτευτούμε.
5: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
7: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Music 892.
9: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
10: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
9: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
11: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
12: Green.
11: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
14: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
15: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
17: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
18: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ πέρα. Σε 25 λεπτά φτάνει ο Κύαλλος στην Αίγινα. Μετά στο γύρνα λέει θα έχει λιγότερο κόσμο. Εκεί θα κάνουμε τα έσχη.
1: Α, ναι.
0: Βέβαια, εκεί θα κάνουμε έσχη. Δηλαδή όσοι μείνουν μετά.
2: Κάτω θα ρουφήσω με κατευθείαν.
0: Μετά θα αρχίσουν τα παιδιά εδώ πέρα για να κατέβουν και τα μικρά παιδιά. Θα χάσετε θέαμα. Ο Δημήτρης θα έχει εδώ πέρα σόου μεγάλο.
1: Θα ξεσαλώσει.
3: Και θα κάνω στριπτίζ στο καράβι και εσύ, μην το λες έτσι.
0: Μίτσο, νομίζω μόνο και μόνο που κυκλοφορήσει είσαι πρόστιχος από μόνος
3: του. Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν, παιδιά, για άλλη μια φορά, γιατί όλη αυτή την εμπειρία εδώ πέρα σε συνεργασία με το ticket στο egina.gr, όπου μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας καθημερινά, να πηγαίνω έρχεστε εδώ πέρα με αυτή την καραβάρα την τρομερή στην Αίγινα και πίσω. Τρεχάτε να το προλάβετε αυτό το καράβι, θα σου ζητήσουν, θα το πάρουν παλό αυτό το καράβι. Θα πηγαίνετε κρουαζιέρες, αυτό δεν είναι, είναι πολύ κοντά η Αίγινα. Λοιπόν, ο Κύαλλος, το υπερσύγχρονο νέο εδώ πέρα παπόρι, που σας ταξιδεύει πέρα δόθε στην Αίγινα και διαθέτει και την πιο οικονομική τιμή εισιτηρίου, παιδιά, παρότι είναι υπερσύγχρονο. Μια οικογένεια, μια παρέα μπορεί να οργανώσει μια οικονομική μονοήμερη απόδραση στην Αίγινα. Τρεχάτε να το προλάβετε.
1: Φάνη και καταπληκτικό προσωπικό, γιατί μας έκαναν παράπονα.
3: Τους
1: έβρισες.
3: Τους έχεις καταστρέψει.
1: Τους έχεις καταστρέψει, νιώθουν τώρα.
0: Ναι.
1: Ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν.
3: Εγώ... Βλέπεις τον κύριο που σε κοιτάει.
0: Το βλέπω τον κύριο.
3: Είναι από τον λογιστή,
1: ο κύριο Πιλιόπουλο.
0: Α, αυτός είναι ο λογιστής.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι οι υπόλοιποι πώς είναι. Αλλά αυτός είναι ο πιο έξυπνος.
3: Είναι δυνατόν να είπες στους ανθρώπους ηλίθιου.
1: Δεν είπα αυτό.
0: Είναι παιδική χαρά, φαίνονται τα παιδιά. Δεν βλέπεις τώρα. Εδώ κοιτάω άλλους. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά παιδιά. Θα φτάσουμε στην ώρα μας. Εγώ ξέρω ότι είναι καλή στη δουλειά τους. Από εκεί πέρα δεν είναι για πολλά κοινωνικά. Για πέρα δόθηκε αυτά. Δεν είναι για πολλή κουβέντα. Ναι. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Πρέπει, Δημήτρη, πρέπει να συνεχίσουμε, γιατί έχουμε κάποια άλλα δώρα να δώσουμε. Παιδιά, ζητάω συγγνώμη από τους ακροατές που μας ακούτε κάθε μέρα από το δρόμο. Σήμερα έχουν προτεραιότητα οι επεμβάτες του Οκιαλού. Λοιπόν. Δημήτρη,
3: έλα, πάμε βρε, τον κύριο αρχηγό, τον έχω δίπλα.
1: Και από εδώ, ναι.
0: Αγόρι μου, αυτός εδώ πέρα είναι δικός μου. Λοιπόν, το όνομά σου.
4: Βαγγέλης.
0: Βαγγέλη, είσαι έτοιμος.
4: Λέω,
0: πού είσαι, Βαγγέλη, από πού είσαι.
4: Από τη Σαλαμίνα.
0: Σαλαμίνα, και πας Αίγινα,
4: Μάλιστα.
3: Η Μαρία είναι από τη Σαλαμίνα.
1: Ποια Σαλαμίνα καλέ, από την Ελευσίνα, δίπλα είναι όμως.
4: Κοντά.
1: Δίπλα είμαστε.
0: Καλά, συνεννόηση. Λοιπόν, ο οποίος είναι 52 χρονών και είναι και παππούς. 53 και είναι και παππούς,
4: έτσι.
0: Είναι δηλαδή στην ηλικία της Μαρίας.
1: Κόψε κάτι.
0: Λοιπόν. Κάτσε ρε Μαρία, πίσω του δεν καταλαβαίνω. Λες μεγάλο τον άνθρωπο, δεν καταλαβαίνω.
1: Όχι, αλλά δεν είμαι 52, κάτσε.
0: Εντάξει, 53 γίνεται. Μην τον κορυδεύει τον άνθρωπο.
4: 53.
1: Το 73.
0: Εσύ πότε είσαι.
1: Εγώ το 80.
0: Το 80.
1: Εσύ πότε είσαι.
4: Είσαι μικρή.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Επειδή συνέχεια τσακωνόμαστε για την ηλικία σου. Άρα εσύ με τον άνθρωπο αυτόν θα μπορούσε ηλικιακά να σου ένα ζευγάρι.
1: Βέβαια.
0: Θα σου πω ότι άρα θα μπορούσε να σου ένα γιαγιά.
4: Έτσι.
1: Άσε μας ρε Φάνη.
0: Λοιπόν. Πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος.
4: Λέμε έτοιμος.
0: Τι να σου βάλω τώρα, μου φαίνεσαι...
4: Όχι, είναι εύκολο.
0: Κάτι είναι εύκολα. Λοιπόν, τρεις χώρες από νη.
4: Από μη.
0: Από νη.
4: Νιγηρία.
0: Ναι. Έλα. Έλα.
3: Ουγκάντα.
0: Μα έχω και τη Μαρία. Η Ουγκάντα δεν την πιο σωστή. Προχώρα λέει. Μην τρέπεστε, δεν έχουμε κάμερα.
1: Πήγαινε
0: στα κορίτσια. Πήγαινε στα κορίτσια.
3: Πήγαινε στα κορίτσια φυσικά.
0: Λοιπόν. Άντε,
3: οι οποίες χορεύουν είναι ανεβασμένες φουλ τα κορίτσια.
0: Και χωρίς λόγο. Κορίτσια πρωί-πρωί το κέφι.
3: Φοράς και μαγιό, είσαι έτοιμη για παραλία δηλαδή.
1: Ναι,
0: πόσο χρόνο είστε, κορίτσια, πόσο χρόνο είστε.
5: Πόσο φαινόμαστε.
0: Ναι, είστε μικρές, δεν είναι. Κάτω από 30 είναι. Κάτω από 30.
5: Εντάξει,
0: γιατί όπου βλέπεις ξεχνιάσια σημαίνει νιάτα.
1: Κάτω από 30, όντως.
0: Ναι.
5: 27,
3: εκεί. 27, 28, 29, 29.
5: Λέει ψέματα μέσα στα 30.
0: 30. Πάντως, ρε κορίτσια, να σου πω κάτι. Γι' αυτό εγώ, αν ακούτε την εκπομπή, τα βάζω γενικά συχνά με τους νέους ανθρώπους. Σας θεωρώ όλους βλαμμένους.
1: Άρχισες πάλι.
0: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι εγώ σας βλέπω και σας λυπάμαι.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας λυπάμαι πραγματικά.
1: Τι λες τώρα στα κότσια που πάνε να περάσουν καλά στην Ελλάδα.
0: Ξέρετε τι γίνεται, ο μεγαλύτερος ο άνθρωπος. Εγώ τι γίνεται. Έχω δει το έργο.
1: Μόνο 40.
0: Ξέρω που πάει. Αυτές ακόμα έχουν όνειρα ότι θα.
1: Σαν τον Δημήτρη μας.
0: Για να το δει τον άνθρωπο εδώ πέρα. Εμείς έχουμε δει το τέλος της ταινίας. Ξέρω πώς τελειώνει το έργο, καταλαβαίνεις. Οπότε είναι μάταιο. Λοιπόν, καλημέρα, πάμε να σου φτιάξουμε διάθεση.
5: Ξέρεις, τόσο μικρός ακόμα, ξέρεις τα πάντα.
1: Πες του τα.
0: Παντρεύτηκα, γι' αυτό σου λέω, ξέρω το τέλος της ταινίας, παντρεύτηκα.
5: Ο εξαιρετικός άνθρωπος είναι ο συνηθισμένος, όχι αυτός που τα ξέρει
3: όλοι. Σου φάνηκε η τριαντάρα, τι σου κάνε.
0: Μου φάνηκε ότι βλέπει πάρα πολύ φορές. Ρε, η ζωή δεν είναι coach. Άσε να το ζεις.
5: Έχουμε πάρει άδεια για να ταξιδέψουμε σήμερα.
0: Από πού έχετε πάρει άδεια.
5: Από τη δουλειά.
0: Ναι.
5: Εγώ είμαι από όλα.
1: Τι εννοείς απ' όλα.
5: Λίγο απ' όλα.
3: Ναι. Παιδί μου, τι κάνεις αυτό το διάστημα.
5: Είμαι και χορεύτρια, κάνω και γυμναστική.
1: Α, ωραία.
0: Σηκωθήκαν αυτιά, όρθια στο.
5: Δεν το λέω ακόμα.
3: Τι χορό, τι χορό.
5: Μετά τις απαντήσεις.
0: Τι χορό, ballroom, ballroom.
5: Όχι, μπατσάτα, τάγκο,
0: αργεντίνο. Α, εσύ, Μαρία, παιδί μου, σε μένα
5: μιλά. Κάνουμε σάλσα και μπατσάτα. Χαιρετάμε όλους καλώς... τους φίλους χορευτές. Δεν ξέρω αν υπάρχει εδώ πέρα στο πλοίο. Oh, να χορέψουμε.
0: Έχω και τάζι που δεν στάρασα. Έχω κάνει τάζι που δεν
5: στάρασα. Μάθε τα καλύτερα οι δάσκαλοι μου.
0: Εγώ είμαι στους μπόλους μου χορούς, είμαι φοβερός, δεν κάνω πλάκα. Καλά, να χορέψω εγώ τάγκο.
5: Να χορέψουμε, να βάλουμε τάγκο. Σε προσκαλούμε
1: τάγκο, ξέρω.
0: Εν ώρα εργασίας δεν χορεύω.
3: Πατοφλάκια.
0: Εν ώρα εργασίας δεν χορεύω.
5: Εμείς μπορούμε να δείξουμε και το βασικό βήμα.
0: Και καταρχήν.
5: Αν να... θα ανοίξουμε ένα καπέλο, να πληρωθούμε.
0: Καταρχήν, το ξέρετε ότι δεν χορεύει ποτέ ο άντρας στους μπόλουμ χορούς. Ο άντρας συνοδεύει. Η γυναίκα χορεύει, δεν ξέρω το ξέρετε σε αυτό.
5: Ναι, ναι, συμφωνώ με αυτό.
0: Μα έτσι μου έχει πει εμένα ένα σκάλα μου.
5: Ο άντρας είναι σαν το δέντρο. Σαν...
0: Ναι, αυτό. Μα έτσι μου το έχει πει η χορεύτριά μου. Εγώ πήγα στο... έκανα μαθήματα για τον τάζι.
5: Να χορεύσεις και τώρα, να σου μάθουμε μπατσάτα.
0: Μπατσάτα είναι πολύ.
1: Εγώ το ξέρεις, καλά, ξέρεις.
0: Δεν μπορώ μπατσάτα
5: γιατί. Θα μπορούσες να μας δείξεις βέβαια χορό της κοιλιάς.
0: Δεν μπορώ. Έχει πέσει η κοιλιά μου. Έχει πέσει η κοιλιά μου. Σταμάτα αμέσως κατευθείαν χορό της κοιλιάς. Με έχει πάει αίμα τώρα.
5: Θέλω να φάνει να χορέψεις κάτι.
1: Νομίζω σε φλερτάρουν λίγο.
0: Νομίζω ότι δεν θα χορέψω τίποτα.
5: Θέλουμε να χορέψεις κάτι.
0: Δεν χορεύω τίποτα. Πάμε να παίξουμε. Είστε έτοιμες.
1: Κοίτα εδώ.
3: Πανικοκίνησες.
5: Νομίζω.
0: Δεν περίμενα να με φλερτάρουν έτσι σε διάτροπα.
5: Θα πάρουμε δύο δώρα.
0: Θέλετε να παίξετε ή όχι.
5: Και ίδια μαζί.
0: Πάμε. Είστε έτοιμες.
5: Δεν κερδίσαμε ήδη από την επικοινωνία.
0: Πάμε. Όχι, δεν κερδίσατε ήδη.
3: Εντάξει, είναι υπέροχο αυτό που βιώνω.
1: Να σου πω τι κορίτσια, τι ζώδιο είστε.
5: Μάντεψε, εσύ που λες τα ζώδια.
1: Ζυγίνα είσαι.
5: Δίδυμος, με οροσκόπο. Έλα, μάντεψε. Εγώ τι ζώδιο είμαι.
1: Και δεν είναι παιχνιδιά, είναι παιχνιδιά, ρε. Είναι παιχνιδιά, ρε.
0: Πάμε να παίξουμε.
5: Τοξότης.
0: Λοιπόν, είστε έτοιμες, κορίτσια.
5: Ναι, είμαστε έτοιμες.
0: Μαζί. Πέντε δεύτερα. Πολύ εύκολη η ερώτηση. Θα σου αφήσω 7 δεύτερα γιατί είναι εύκολη να πρέπει να πει πολλά. Πείτε μου, κορίτσια, χορεύτριές μου, τρεις ταινίες κινουμένων σχεδίων της Disney που να έχουν όμως πρωταγωνιστές ζώα.
5: Το Σουπιλαμί, το Λιοντάρι, ο Τάμποντα Λεφαντάκι και...
0: Μα Σουπιλαμί είναι της Disney.
3: Όχι, και το Λιοντάρι, ποιο Λιοντάρι, της Νεμέας.
5: Το Λιοντάρι που είναι...
3: Ο Βασιλιάς των Λιονταριών.
5: Εγώ έβλεπα στρουμφάκια και μπάρμπι, συγγνώμη.
0: Πολύ ωραία. Κορίτσια, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να παίξει κανένα σαν να δώσουμε κανένα δώρο. Μην σου έχει κολλήσει εκεί πέρα να σε χλαμαρίζει. Πάμε.
3: Λοιπόν, πάμε εδώ στα παιδιά.
0: Πάμε.
3: Καλή, κάτσε να περάσω.
0: Μα φάγαμε
3: εδώ. Εδώ είσαι έτοιμο, καλημέρα.
6: Καλώ στο Bad Bunny.
3: Εδώ είμαι έτοιμο. Η αλήθεια είναι αυτή. Bad Bunny από το Γάλλιο.
0: Το όνομά σου.
6: Μάριο.
0: Μάριε, από πού είσαι.
6: Γιάννενα.
0: Γιάννενα, με τι ασχολείσαι.
6: Είμαι προγραμματιστή.
0: Α, να το. Για πε μου, τι προγραμματίζει, δεν είμαστε πολύ άσχετοι.
6: AI μοντέλα.
0: AI μοντέλα.
1: Δικό σου είναι.
0: Μετά, μόλι τελειώσουμε, έλα από εδώ.
3: Μα έχει πρίξει, ειλικρινά σου μιλάω. Έρχεται,
0: λοιπόν.
3: Έρχεται από τι 7 η ώρα το πρωί και είναι μόνο με το chat GPT. Ειλικρινά δεν ξέρω τι λέει.
0: Είσαι έτοιμο.
6: Είμαι έτοιμο.
0: Πε μου τρία γυναικεία ονόματα που σημαίνουν κάποιο συνέστημα ή κάποια έννοια.
6: Χαρά.
0: Μπράβο.
6: Αγάπη, ευτυχία.
0: Σωστός! Σωστός! Μπράβο, είδε.
3: Πολύ καλό.
0: Τα κορίτσια εδώ πέρα μόνο εφέ. Να μου την πούνε, ξέρανε. Να απαντήσουν στη σαχλαμάρα πρώτες, ρε. Η γλώσσα ροδάνη στην εξυπνάδα. Δώσε δώρο στο παιδί. Για να δω. Πού είσαι, για να δω φάτσα.
3: Ο κύριος τραβάει βίντεο.
0: Ποιος είναι, ποιος ήταν. Αγώ. Τώρα είδε τη φάτσα, άστο, ναι. Κρίμα. Τελικά αυτό είναι μόνο έξυπνο. Είδε, δεν πάνε μαζί. Τα κορίτσια είναι μόνο όμορφα. Δεν τα δίνει ο Θεός και τα δύο μαζί, αγόρι μου, με τίποτα. Με μερικές εξαιρέσεις σε μένα. Ποιον έχουμε εκεί?
3: Εδώ!
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγόρι μου, το όνομά σου.
6: Σπύρος.
0: Σπύρο, με τι ασχολείσαι?
6: Κίτρινη φυλή.
0: Κίτρινη φυλή. Α, ταξί. Δικό σου ταξί όμως.
6: Όχι.
0: Α, γιατί άμα ήταν δικό σου ταξί δεν είναι και άσχημο.
6: Στο χάτζα είμαι.
0: Λοιπόν, πάμε, έτοιμος.
6: Έτοιμος.
0: Θέλω να μου πεις τρία γυναικεία ονόματα απορώ.
6: Ροδάθη.
0: Ναι.
6: Ροξάνη.
0: Ναι.
6: Και Ρούλα.
0: Είναι σωστό. Τι, το πρώτο
3: που είπε... χρόνου. Ροξάνη Ροδάνθη. Και υπάρχει.
0: Ροδάνθη. Δώρο.
3: Σωστός.
0: Προχώρα, Μίτσο, προχώρα. Άλλος.
3: Θέλετε να παίξετε.
0: Φτάνουμε, ρε. Προχώρα να δώσουμε κανένα
3: θέλετε
0: δώρο.
3: Θέλετε να δοκιμάσετε να παίξετε.
0: Προχώρα.
3: Να πάρετε ένα ρολογάκι ωραίο. Ελάτε, κυρία μου. Δεν
0: έχουμε κάμερα. Δεν έχουμε τίποτα. Κάμερα. Δεν έχουμε κάμερα. Παίξτε.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Το όνομά σας.
1: Καλημέρα.
0: Το όνομά σας.
7: Λίτσα.
0: Κυρία Λίτσα, με τι ασχολείστε?
7: Τώρα είμαι συνταξιούχος μετά από 44 χρόνια.
0: 44 χρόνια συνταξιούχος, αμάν. Και δίπλα ο σύζυγος.
7: Ναι.
0: Πόσα χρόνια είστε παντρεμένοι?
7: Τώρα κλείνουμε 50 χρόνια στις 12 Αυγούστου.
0: Πόσο!
7: 50.
0: Παναγία, γυρίστε μου. 50. Κυρία Λίτσα, το μυστικό...
7: 50 χρόνια μαζί. Ποιο... Από το 76.
0: Συγγνώμη κύριε Έλτζα,
7: τον να... άντεξα.
0: Τι λέτε τώρα, έχω πάθει σοκ. 50
7: τώρα χρόνια. Θα τον διώξω, τελείωσε, φτάνει.
0: Μα το αξίζει, τον βλέπω, είναι και μπερμπάτης όπως φαίνεται.
7: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα, 50, α, τα ακούτε εσείς τα νέα, 50 χρόνια.
7: Εσύ είναι μαγαζί στο Μοναστηράκι, οπότε θα τον ξέρετε όλοι.
0: Λοιπόν, γλυκίδατε κυρία Λίτσα, με υπομονή 50 χρόνια άντεξε και να δούμε αν θα αντέξει να κερδίσει. Κυρία Λίτσα, είστε έτοιμοι? Θέλω να μου πείτε, κυρία Λίτσα μου, πολύ εύκολη ερώτηση σας βάλω για να την βρω πρώτα. Τρία τραγούδια του Ιβάν Γκρέκο. Λοιπόν, μισό λεπτό να βρω την ερώτηση. Λοιπόν, κυρία Λίτσα, είμαστε έτοιμοι?
7: Έτοιμοι.
0: Τρία ονόματα δοντιών.
7: Πώς?
0: Τρία ονόματα από δόντια. Τα δόντια που έχουμε.
7: Α,
0: πάμε από την αρχή.
7: Προνημήτης, τραπεζίτης.
0: Ναι.
7: Και κοινόδοντας.
0: Δώρο στην κυρία Λίτσα. Δώρο. Έδωσε. Σημείωσε την κυρία Λίτσα να πάρει δώρο. Λοιπόν, και ένα τελευταίο. Πάμε.
3: Δύο ακόμα.
0: Θα ξαναπαίξουμε, δεν φεύγουμε. Δε. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Τώρα φτάνει.
3: Πόσα παιδιά, γιατί το έδωσα από πριν και έχουμε και το μικρό από έναντι.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα. Για όνομα.
8: Δημήτρης.
0: Με τι ασχολείσαι?
8: Αποθήκη.
0: Αποθήκη, logistics, μάλιστα. Είσαι με την κοπέλα σου, γυναίκα σου, τι.
8: Κοπέλα.
0: Κοπέλα, ε. Ναι. Τι γίνεται, γιατί σε βλέπω να λες γυναίκα. Δεν κατάλαβα.
8: Στο μέλλον.
0: Πόσα χρόνια είστε μαζί?
8: Ένα.
0: Α, έχει δέσει το γλυκό που λέμε, έτσι.
3: Ούτε ένα,
0: μάλιστα. Δεν το βλέπω να συνεχίσει, για να δω. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, είσαι έτοιμος?
8: Πάμε.
0: Τρία τραγούδια της Τζένιφερ Λόπες. Πώς σου φάνηκε?
8: Δεν έχω ιδέα.
0: Πολύ ωραία. Πάμε στην κοπέλα του δίπλα, πας και κερδίσει αυτή. Δεν έχουμε κάμερα, μόλις ψωνάρα. Δεν έχουμε κάμερα. Προχώρα, παίξε. Δεν έχουμε κάμερα.
3: Θα παίξει.
0: Ναι, θα σου βάλω άλλο παιδάκι, να σου βάλω άλλη ρόξη. Είσαι έτοιμη? Πες μου. Έλα, είσαι έτοιμη?
7: Δώστε.
0: Τρεις ταινίες με τη Ρένα Βλαχοπούλου. Έλα, πλάκα κάνω. Περίμενε.
3: Είσαι με τα καλά σου, παιδί μου.
0: Τρεις τάσεις του ηλεκτρικού.
7: Θα
0: σταματήσεις, με ακούς, παιδάκι μου. Τρεις τάσεις του ηλεκτρικού που ξεκινάνε από κάπα. Το όνομά τους, πάμε.
7: Κάτω Πατήσια.
0: Μπράβο.
7: Κηφισιά.
0: Μπράβο.
7: Κάτ.
0: Είναι σωστή. Δώρο. Έλα.
1: Θέλει ένα κοριτσάκι μικρό να παίξει.
0: Βεβαίω, να
3: παίξει. Ένα αγοράκι από εδώ όμω.
1: Δημήτρη,
3: να παίξουμε και τα δύο.
1: Έλα.
3: Κάτσε πώ το αγοράκι που το
0: θα χάσουμε και τα δύο, να μάθουμε να χάνουμε από μικρά. Να δω την κλίκα. Για να δω πού είναι φατσούλιο μου. Πού είσαι. Έλα, να έλα, παιχταρά. Αυτό θα κερδίσει την έξυπνη. Το όνομά σου.
9: Γιώργο.
0: Πόσο χρόνο είσαι?
9: 12.
0: Καπνίζει?
9: Όχι.
0: Πάμε να παίξουμε. Γιώργο μου, είσαι έτοιμο?
9: Ναι.
0: Θέλω να μου πει, ποδόσφαιρο βλέπει?
9: Ναι.
0: Πες μου τρεις κυπριακές ομάδες.
9: Πάφος, Άρης Λεμεσού και Αποέλ.
0: Δώρο! Μπαστόπα είναι! Αυτό πρέπει να παίζει και στοίχημα. Λοιπόν, δώρο, Παναγία μου. Πες μου τρία αγαπημένα σου φρουτάκια. Δώρο, σημείο έντονα.
3: Τρεις ορολογίες στη ρουλέτα.
0: Ωραία. Τρεις συνδυασμούς της Πόκας. Λοιπόν, γενικά η νεολαία πλέον, τα παιδιά πλέον είναι πολύ έξυπνα. Πού είναι το άλλο παιδάκι που να παίξει?
3: Καλημέρα.
0: Έλα, καλώς το μου. Λίγα μου, πόσο χρόνο είσαι?
10: 10.
0: Τι τάξη πας?
10: Τετάρτη και θα πάω πέμπτη.
0: Είσαι έτοιμη, το όνομά σου?
10: Μυρτώ.
0: Μυρτώ μου. Λοιπόν, Μυρτώ, θα σου βάλω μια ερώτηση πολύ εύκολη. Μυρτώ, θέλω να μου πεις τα τρία ονόματα από τις Χάντριξ.
10: Ρούμι, Μία, Μύρα, πώς τη λένε.
0: Ναι, Μύρα.
10: Και Ζωή.
0: Δώρο.
3: Μπράβο, Μυρτώ.
0: Λοιπόν, δώρο και σένα, εμείς ερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Είναι όλα ψέματα. Ένα πράγμα υπάρχει και είναι το σκοτάδι.
1: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
2: Huh?
3: Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892.
6: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
7: Πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
8: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
9: Φραπέ, χαλαρά.
10: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
11: We're piano tuners.
10: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερό του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
12: Open the safe.
10: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
13: Go, go, go, go, go.
14: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
15: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
16: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
15: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
16: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
18: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
19: Κύριε Αντών,
18: ναι.
19: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
18: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα. 1, 2,

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Μαρία, θα αφήσει την παρλά.
0: Ναι, η Μαρία έχει κάτσει και τέτοιο. Μας έχει κατσικωθεί και η διοκτήτρια του πλοίου εδώ πέρα με την κόρη τη. Πολύ ενοχλητικές και οι δύο. Έχουν έρθει για κουβέντα εδώ πέρα.
1: Γεια σου, Άννα.
0: Γεια σου, Άννα. το παιδί είναι καλό, βέβαια. Το παιδί είναι καλό.
2: Και
0: το παιδί
2: είναι καλό.
0: Λοιπόν, εμείς παιδιά τώρα είμαστε στη φάση. Είναι και μια ακροάτρια εδώ πέρα που μου σκοτώσει τον έρωτα. Τι θες,
2: μα έχει κερδίσει από εμάς, ρε Σιφάνη.
3: Θέλω να πω. Καλή δουλειά.

0: την Ιωάννα και στο Μάνο, γιατί σήμερα ενώ νίκησε και εκείνη, ναι, δεν μπορούσε να έρθει. Ρίξαμε κλήρο ποιο θα έρθει.
1: Καλά να πάθουμε. Και γιατί ήρθε εσύ?
0: Ήρθα εγώ γιατί με πήρατε πρώτη τηλέφωνο. Οπότε εκείνη είναι στο γραφείο και μας ακούει. Οπότε πολλά χαιρετίσματα. Καλημέρα στην Ιωάννα μου και στο Μάνο.
1: Αυτά είναι, είναι ακροάτρια κουνάβι, αυτό δικό μας. Ναι. Εσύ θα έρθεις μαζί μας και θα πας πίσω πάλι.
0: Όχι, θα έρθω, θα κάνω το μπάνι μου, θα το ζήσω μονοήμερη και θα γυρίσω.
1: Α, δεν έχει έρθει κανένας μόνο για μας να έρθει και να πει και να γυρίσει. Ναι.
2: Τώρα δεν πρέπει να κατέβει. Φτάσαμε.
1: Ναι, πρέπει
0: να... γι' αυτό έκατσα για την εφιέρωση και πάω για μπάνιο.
1: Στο μικρόφωνο και φύγε ψωνάρα.
3: Έχει
1: άλλη πήρε το μικρόφωνο και έκατσε εδώ πέρα. Λες και είναι ο Τερλέγκας, έτοιμη να τραγουδήσει. Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι ξεφορτώνουμε τώρα, κατεβαίνουν κάτω και θα μπουν οι επόμενοι. Θα έχει μπουφάιλ σήμερα και θα έχει πολύ τρομακτικά μπουφάιλ. Ο Δημήτρης ήθελε να τα κάνουμε στο δεύτερο, στο γύρνα, για να μην έχει πάρα πολύ κόσμο το πλοίο. Πιστεύω όμως θα μπει κόσμο, γιατί κάτι είδα απ' έξω έχει κόσμο. Θα τα κάνεις κανονικά. Δεν έχει παιδιά τώρα, μόνο εδώ πέρα το παιδί.
3: Γιατί η Έλενα είναι
1: μεγάλη. Πόσο
2: είναι
1: ανεπτυγμένη. Είναι 10, μεγάλο παιδί, ρε.
3: Τι 10 έφαγε, και εγώ πώς ήταν 7 πράγματα μπροστά σε ένα παιδί 10
1: χρόνια. Πώς το ραδιόφωνο δεν σε ακούω νομίζεις. 12, έλα. 11, Παναγία μου, μεγάλο παιδί θερίο. Λοιπόν, εμείς να ξεδώσαμε και πολλά δώρα, έτσι. Τη Δευτέρα να μην δώσουμε τίποτα.
2: Έχουμε δώσει πάρα πολλά, 10 δώρα. 10 δώρα.
1: Έδωσα εγώ 10 δώρα.
2: Πάλι έδωσες 10 δώρα.
3: Η Χρύσα θα έχει λιποθυμίσει το
1: μάτι. Καλά, εντάξει, η Χρύσα δεν θα λιποθυμίσει, γιατί τη Δευτέρα που θα γυρίσω οι ακροατές δεν θα πάρουν τίποτα. Λοιπόν, παιδιά, εμείς θα είμαστε μέχρι και τις 10 κλασικά εδώ πέρα. Σήμερα έχει αλλάξει λίγο το πρόγραμμα. Είμαστε μέσα στη φοβερή καραβάρα του Οκίαλου, και όχι Οκίαλου, του Οκίπου, το όνομα ποιο σκέφτηκε.
4: Το όνομα το είχε από όταν ξεκίνησε να φτιάχνεται.
1: Εσύ να κάνω κάτι, μια ερώτηση τώρα, να κάνω αυτό. Εγώ τώρα, δηλαδή, αν έμπαινα σε αυτή τη δουλειά, θα έκανα ονοματοδοσία και το δηλαδή θα έδινε ένα όνομα δικό μου. Θα το έλεγα, ξέρω εγώ.
2: Τι θα έδινε.
1: Μην κοιτάει το μικρό, σιγά μην
3: φάνη θα
1: το όνομα σου.
2: Ναι,
1: θα
2: έδινε
1: ένα, το όνομα το, ή το δικό μου όνομα.
3: Τι λες, μωρέ,
1: θα πρέπει να φάνη. Λαμπρόπουλος φέρεις. Lines. Τι, γιατί. Βέβαια, μπορείτε να το κάνετε τώρα και να μας καλέσετε στα γενέα να σπάσω.
3: Και το κάνω, Λαμπρόπουλος.
1: Βέβαια, και θα, αντί για σαμπάνια να πετάξω ένα πάνω στο πλοίο που
3: τσιμπάει. Τι ωραία, να το κάνετε
1: λοιπόν,
3: σίγουρα.
1: Εμείς, παιδιά, θα είμαστε εδώ πέρα μέχρι τις 10. Το καράβι πιστεύει 10.30, έτσι. Ζητάω συγγνώμη από τους ακροατές που μας ακούνε καθημερινά. Δεν είχαμε παιχνίδια σήμερα, αλλά θα έχουμε μπουφάλι, θα σας αποζωμιώσουμε με το παραμάνω. Θα έχει το Δημήτρη Πέρα, θα βογκάει.
3: Το οποίο, παιδιά, να πούμε ότι σας έχω φέρει σήμερα το ξόρκι του καλοκαιριού. Τώρα μην το λέω και εγώ ξόρκι. Στην ουσία είναι ένα τελετουργικό,
1: ναι,
3: και αν το κάνετε για τρεις Παρασκευές μέσα στο καλοκαίρι, θα βρείτε σίγουρα την κοπέλα ή το αγόρι των ονείρων. Καλοκαιρινό ξόρκι.
2: Ωραίο.
1: Λοιπόν, εμείς θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Για πάμε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Να σου πω τι έγινε, δέσαμε, φεύγουμε πίσω.
1: Δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα. Τώρα υποδεχτήκαμε και τον κόσμο.
2: Είδες, μπαίνει κόσμος, μπαίνει.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, μικρά μου ζουλάπια, λέγε Μαρία.
2: Λοιπόν, παιδιά, βρισκόμαστε στο Κύελος. Αν θέλετε γενικά να κάνετε μια απόδραση, είτε αυθημερών, είτε να μείνετε παραπάνω, ο Κύελος νομίζω ότι είναι η καλύτερη λύση. Προσφέρει σύγχρονη, άνετη και ποιοτική ταξιδιωτική εμπειρία. Και φυσικά, παρόλο που είναι το νεότερο και πολυτελέστατο πλοίο της γραμμής, να ξέρετε, διαθέτει την πιο οικονομική τιμή εισιτηρίου. Δηλαδή, μια οικογένεια, μια παρέα μπορεί να οργανώσει μια οικονομική μονοήμερη απόδραση στην Αίγινα, χωρίς υψηλό κόστος μετακίνησης. Γενικότερα, για κρατήσεις και πληροφορίες, μπαίνετε στο tickets2aegina.gr.
0: Φίλες και φίλοι, δεν είστε προετοιμασμένοι για αυτό που έρχεται. Για πρώτη φορά θα επιχειρήσουμε κάτι αδιανόητο. Ο Δημήτρης Μπουλίνης, μετά από παρέκκληση του κόσμου, κυρίως στο Viber που στέλνει μηνύματα, γιατί στο καράβι ακόμα οι άνθρωποι δεν έχουν κάτσει και δεν ξέρουν τι τους έρχεται. Ο Δημήτρης Μπουλίνης μεσοπέλαγα, βασικά έχουμε δέσει στην Αίγινα, αλλά...
1: Ξεκινήσαμε, παιδί μου, καλό μας ταξίδι.
0: Ξεκινήσαμε για πίσω.
1: Ξεκινήσαμε
0: για πίσω.
1: Ξεκινήσαμε όχι, ξεκινάμε, απλώς κουνάει.
0: Ωραία, όχι, ξεκινάμε. Μεσοπέλαγα, φίλες και φίλοι.
2: Μουνιέται ο Δημήτρης και νομίζω ότι ξεκινήσαμε.
0: Δημήτρη, έχει ξαναμπεί σε καράβι.
1: Ελά, τελείωνε.
0: Λοιπόν. Είναι έτοιμος να ξεκινήσει.
1: Τώρα είναι λίγο παράλογο αυτό. Γιατί τώρα ο κόσμος που είναι εδώ. Ναι. Κοίτα εδώ οικογένειες, μια χαρά, καλώς ήρθατε κιόλας. Δεν ξέρουν τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο θα.
0: Για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι να είμαστε η πρώτη φορά των ανθρώπων που μας βλέπουν εδώ πέρα. Αλλά Μίτσο, έχεις να φας εδώ πέρα, κουφέτο. Δημήτρης Μπουλίνης και Boob Files. Εν πλώ.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους και σε όλους. Το σημερινό θέμα είναι λίγο διαφορετικό. Δεν σας έχω φέρει κάποιο φάντασμα, κάποιο πνεύμα, κάποιο στοιχείο, τίποτα τέτοιο. Επειδή φτάσαμε καλά-καλά στα μέσα Ιουλίου, Μαρία.
2: Ναι.
1: Και πολλοί ή πολλές δεν έχουν βρει ακόμα τον άντρα.
0: Μισό, άσε, μην πλατιάζεις, τώρα ξεκίνα, βοκιτά.
1: Δεν έχω βοκιτά.
0: Ναι, ξεκίνα, ρε παιδί μου, ναι, μην το πας.
1: Δεν έχουν βρει τον άντρα των ονείρων της.
0: Συγγνώμη που σε πιέζω. Παρακαλώ. Σε πιέζω για να γίνεις καλύτερος. Αυτή τη στιγμή, αν μάθεις όλο αυτό το οποίο το κάνουμε στούντιο και το κάνεις καλά, γιατί γίνεται απελευθερωμένος. Είμαστε στο στούντιο και είμαστε τα τρία άτομα. Αν μάθεις να το κάνεις και μπροστά σε πολύ κόσμο, θα βγάλουμε λεφτά και θα βγάζεις λεφτά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το μόνο που πρέπει να μάθεις να κάνεις είναι έχεις μάθει να είσαι πάρα πολύ καλός. Δεν λέω ξεφτιλίζεσαι. Όταν είσαι μόνος σου μια κάμερα. Μόλις μάθεις να το κάνεις και σαν performance στον κόσμο.
2: Να απελευθερωθεί εννοείς.
0: Μπράβο, ακριβώς. Να πήγαινε στον κύριο τώρα και βόγκα μπροστά του.
1: Τι λες, παιδί μου, γιατί δεν πάω να βοηθήσω
0: να σου κάνω. Αυτό, άσε τους άλλους να βγάζουν λεφτά. Κάτσε εσύ και κάνε εδώ πέρα να είσαι κρυμμένος δίπλα από μένα και τη Μαρία, κάτω από τις φούστες μας. Προχώρα.
1: Σας έχω φέρει λοιπόν εγώ φουστανάκια, σας έχω φέρει ένα ξόρκι, ένα ειδικό τελετουργικό.
0: Δεν έχει live να γελάσουμε. Έχουμε live, πού είμαστε live. Ευγές live, εντάξει, βασικά
1: δεν έχει live να γελάσουμε. Γιατί θα γελάσει, ρε φίλε, δεν κατάλαβα με τι θα γελάσει.
0: Μίτσο, δεν ξέρω αν έχει καταλάβει η δουλειά σου. Είναι αυτή. Να γελάει ο κόσμος.
1: Ναι, να γελάει, αλλά γιατί δεν γελάς μαζί μου.
0: Εσύ προσέχει.
1: Είμαστε ιό.
0: Άκου να δεις. Μερικοί άνθρωποι λένε αστεία για να γελάσουν. Άλλοι κάνουν λογοπαίγνια, άλλοι κάνουν μιμήσεις. Εσύ είσαι πολύ τυχερός, άλλοι γράφουν κείμενα. Εσύ είσαι πολύ τυχερός γιατί δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα.
1: Γιατί?
0: Κοίτα πώς είσαι.
1: Πώς είμαι,
0: ακριβώς, δεν το καταλαβαίνεις. Δηλαδή, εσύ έχεις ένα τάλαντο στη ζωή.
1: Γελάει το marketing,
0: ναι, που δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις καν. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις καν. Να δοκιμάσεις πράγματα πάνω σου χρειάζεται. Και αντί να το εκμεταλλευτείς, να το αγκαλιάσεις, να σταματήσεις, όλο συνέχεια παρεξηγέσαι. Δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Σου λέει για τη φιγούρα σου.
1: Εγώ, Μαρία, εσύ σταμάτα.
0: Εγώ, άμα είχα αυτή, αυτό το πρόσωπο.
1: Ρε Φάνη, δεν είμαι.
0: Τρισεκατομμύρια.
1: Πώς είμαι δηλαδή και το λες έτσι.
0: Μην αναρωτιέσαι. Συνέχισε. Κάνε αυτό που να κάνεις καλά.
2: Προχωρά. Τώρα και εσύ κάνεις ερωτήσεις, θες να τα ακούσεις.
1: Ναι, ρε Μαρία, συγγνώμη, γιατί πώς είμαι. Εσύ που είσαι γυναίκα, πώς είμαι δηλαδή.
2: Τώρα είσαι σαν τον Bad Bunny, είπαμε.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, σας έχω φέρει το καλύτερο ερωτικό.
0: Το μόνο μην κάνεις αυτό. Το μόνο μην προσπαθείς να είσαι αστείος. Γιατί όταν πας να γίνεις αστείος, γίνεσαι cringe. Θα είσαι αυτός σου. Πίστεψέ με, είσαι από τους μεγαλύτερους κωμικούς που υπάρχουν στην Ελλάδα, στον κόσμο. Μόνο και μόνο άμα τη εμφανίσει. Δεν το λέω για κακό, μην παρεξηγείτε.
2: Κοπλιμέντο είναι αυτό που
0: είναι
2: σου είπε.
0: Είναι κοπλιμέντο, άλλοι θα πληρώνανε να το έχουν αυτό.
1: Δηλαδή με γελίο.
0: Ρε παιδιά. Πάμε τώρα να ξεχωρίσουμε τι είναι το γελίο.
2: Αστείος
0: εδώ πέρα καταρχήν και γελάνε όλες τις ηλικίες. Πίσω έχεις ένα κοριτσάκι 10 χρονών, έχει ψοφήσει τα γέλια. Κοιτώντας.
1: Γιατί
0: δίπλα ο άλλος είναι 40 χρονών, πάλι γελάει. Η κυρία πάλι εδώ πέρα πίσω γελάνε τα κουρασάν.
1: Ναι, γιατί έμαθες το κοριτσάκι.
0: Μην το ψάχνεις. Είσαι φοβερό αγόρι μου. Προχώρα, μην
2: είσαι σαν και αυτού που πάνε καθόλου. Στα πάρτι, ρε παιδί μου, και ψυχαγωγούν τα παιδιά αυτά.
1: Αλλά με λε κλόν. Είμαι κλόν, δηλαδή.
2: Όχι, δεν λέω
0: κλόν.
1: Και τι λε, δηλαδή.
2: Δεν είπα γι' αυτό.
1: Πάνε στα πάρτι και ψυχαγωγούν.
2: Που περνάνε καλά τα παιδιά και οι μάγοι και όλα αυτά.
0: Με τον κλόν τι πρόβλημα έχει.
1: Κανένα πρόβλημα. Απλώ θεωρώ ότι εγώ δεν είμαι κλόν. Δεν αμείβω όμω κλόν.
0: Αμείβεσαι πολύ παραπάνω, η αλήθεια. Προχώρα, πάμε. Έλα, προχώρα, Μίτσο, προχώρα.
1: Λοιπόν. Σας έχω φέρει το καλύτερο ερωτικό τελετουργικό, κυρίως απευθύνομαι σε εσάς τα κορίτσια, για να βρείτε τον άντρα των ονείρων σας. Είναι πάρα πολύ απλό, καλοκαιρινό και θέλω να σας πω τι θα κάνετε. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Λοιπόν, νούμερο 1. Θα αγοράσετε 4 ροζ κεριά και θα φορέσετε ένα ωραίο κόκκινο φόρεμα. Πολύ απλό.
2: Απλά αυτά, ναι.
1: Μαρία, δεν είναι κάτι δύσκολο.
0: Εντάξει, πρόσεχε ότι έχω και κάποια fake mails. Δηλαδή, στέλνει εδώ πέρα καλησπέρα, λέει: είμαστε από το Τσίρκο Μεντράνο. Λένε για χρώμα να προλάβουν το. Αυτά Δημήτρη θα τα ελέγχει πριν από
1: αυτό.
2: Ο Γιώργος έχει ξελιγωθεί.
1: Ναι, αυτό βλέπω. Λοιπόν, θα αγοράσετε όπως σας είπα 4.
0: Στείλει αποδεικτικό φίλο του από το Τσίρκο Μεντράνο και μετά θα απαντήσουμε. Ναι.
1: Θα αγοράσετε 4.
2: Δηλαδή για του άντρε δεν ισχύει αυτό το τελετουργικό καθόλου.
1: Κοίταξε, θα σου πω: μπορούν να το δοκιμάσουν και οι άντρε, απλώ τώρα τα κορίτσια για παράδειγμα, αλλά πρέπει να φορέσουν ένα κόκκινο φόρεμα. Τα αγόρια ας φορέσουν μια κόκκινη μπλούζα και ένα κόκκινο σορτσάκι.
0: Σταματήστε στο γκρουπ να κορδεύετε το Δημήτρη. Δημήτρη, κάνε ένα κόλπο με την μπάλα στη μύτη. Κάνε αυτό το κόλπο με την μπάλα στη μύτη. Και βαρά τα πτερυγεία σου. Σταμάτα, εγώ το κάνω επίτηδες. Επίτηδες το κάνω αυτό για να σε δοκιμάσω τώρα. Μπορείς να μείνεις στο θέμα. Είσαι ικανός να ελέγξεις όλη αυτή την
1: εκδοχή. Τροπή σα. Ειλικρινά τροπή.
2: Εγώ δεν είπα τίποτα.
0: Τέλεια, μόλις
1: μπήκε,
0: και ένας ιερέας στο. Παιδιά, είναι τέλεια. Ανοίξε
2: τέλεια. Τέλεια.
0: Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα, εντάξει, όλο αυτό. Ναι, ναι, όχι, όχι. Μόλις μπήκαν και δύο ιερείς. Πολύ ωραία. Πάμε, Δημήτρη, Boom Files. Ναι, το zoom αυτό. Πάμε. Δημήτρη Μπουλίνη. Πολύ ωραία, θα γίνει.
1: Όπως σας είπα, θα φορέσετε ένα ωραίο κόκκινο φόρεμα εσείς στα κορίτσια.
0: Να υπενθυμίσω ότι έχουμε παιδιά, έχουμε ιερείς που έχουν μπει στο καράβι. Δημήτρη, θέλω να είσαι.
1: Δεν έχω κανένα πρόβλημα να μην το
0: και
1: κάνω.
2: Είναι φάνη που έλεγε ότι με το που θα διάσει ο κόσμος, μια χαρά θα είμαστε μόνοι μας.
0: Εντάξει, τι να κάνουν και οι ιερείς άνθρωποι.
1: Θα πηδήξω, στο λέω.
0: Πάμε. Λοιπόν.
1: Θα πάρετε λοιπόν τα 4 ροζ κεριά και θα τα τοποθετήσετε στις 4 γωνίες του κρεβατιού.
0: Είναι τέλειο αυτό που σημαίνει.
1: Πολύ απλό.
0: Είναι
2: απλό.
1: Στη μέση του κρεβατιού θα βάλετε.
2: Κάτι λαμπάδες.
0: Άρα Δημήτρη, μιλάς για κάποιο ξόρκι αυτή τη στιγμή. Άρα
1: δεν μίλησα για κάποιο ξόρκι, ως κάποια
0: τελετή.
2: Τώρα μην το κάνεις χειρότερο.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, Boop Files εδώ στο καράβι. Το καράβι ξεκίνησε, για να δούμε.
1: Έρευνα, ναι. Μια έρευνα διαβάζω. Λοιπόν, στη μέση του κρεβατιού, αφού έχετε τοποθετήσει τα 4 κεριά στις γωνίες του, στη μέση του κρεβατιού θα βάλετε τη φωτογραφία του άντρα ή της γυναίκας που θέλετε. Απλώς πρώτα θα πρέπει να την κάνετε κάτι τη φωτογραφία αυτή.
2: Τι να την κάνουμε?
1: Θα πρέπει να την γλύψετε.
2: Ωραία.
1: Από κάτω. Εγώ τώρα να μην τα λέω, αφού είπατε να το κάνω κανονικά.
0: Πρέπει να ξεχωρίσεις κάποια πράγματα. Είναι η δουλειά, είναι η πίστη και είναι και το σωστό.
1: Αυτό που σου λέω κάνει 380 ευρώ.
0: Και είναι και η ηθική. Πρέπει να τα συνδυάσεις όλα αυτά και να κάνεις δουλειά σου.
1: Αφού λοιπόν γρύψετε την φωτογραφία του άντρα που έχετε βάλει τη φωτογραφία από κάτω προς τα πάνω, πολύ σημαντικό, όχι από πάνω προς τα κάτω ή δεξιά-αριστερά, από κάτω προς τα πάνω, όπως σας το είπα. Προσοχή, από κάτω προς τα πάνω. Νούμερο 2. Θα ανάψετε τα κεριά με αναπτήρα. Προσέξτε τώρα. Το ιδανικό θα ήταν να το έχει κρατήσει με τα χέρια του. Δηλαδή, αν μιλάμε τώρα για έναν συνάδελφό σας, για έναν φίλο σας ή για μια φίλη σας, θα πρέπει κάπως να έχει πιάσει είτε το σπίρτο είτε το αναπτήρα με το χέρι του.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά θα πρέπει να το κάνετε. Τι να κάνω, δεν θα δώσω κιόλα στο χέρι.
0: Γιάννης από Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης λέει: μόλις σας αφορήσαμε.
1: Όχι, Φάνη, μην βιάζεσαι. Θα με αφορήσουν τώρα, περίμενε.
0: Περίμενε, γιατί.
1: Περίμενε. Έχει κι άλλο, έχει κι άλλο. Ακούστε λοιπόν τώρα. Μόλις ανάψετε τα κεριά, θα βγάλετε τα ρούχα σας. Με την εξή σειρά.
0: Έκανε να σκάσει κανένα πάτρε κλεωμένη, τώρα έκανε να αρχίσει. Λέγε.
1: Κυρίως εσάς τα κορίτσια, θα πρέπει να βγάλετε πρώτα το εσώρουχό σας στο πάνω. Το...
0: Μίτσο.
2: Σήμερα βρήκε να βγάλει.
0: Μίτσο, έλα, πρέπει να σε διακόψω τώρα. Αυτό δεν είναι σωστό. Συνέχισε. Πρέπει να πω ότι δεν είναι σωστό. Εγώ δεν πρέπει να επέμβω και να πω δεν είναι σωστό.
2: Έλα, του λέει συνέχισε, ρε φάνη.
0: Συνέχισε. Είναι, το ένα είναι η δουλειά του Δημήτρη, το άλλο είναι και η δουλειά μου, εμένα σαν εδώ πέρα.
2: Εκπρόσωπος ηθικής.
1: Εσύ με κοιτάνε οι άνθρωποι, λες και είμαι εξωγήινος.
0: Ναι, επίσης να πούμε, η κάμερα έχει ανοιχτό το φερμοάρ, αγόρι μου, τέτοια. Δεν έχω καλά με ποια κάμερα με τραβάει αυτό εδώ πέρα.
2: Εσύ πάλι που το κοιτάζω.
0: Γυρνάω και βλέπω δύο μπουμ.
1: Γυρνάω και βλέπω δύο μπουμ.
0: Ο περατέρ, παιδιά, από ο δικός μας, το Music, έχει έρθει ξεβράκωτος και με τραβάει. Ωραία. Είναι και γονιός τρομάρα του. Μάλιστα. Πάρε λίγο και δύο κάμερε από
2: πάνω. Αν δεν σου ξεφεύγει τίποτα όμως.
0: Εμένα,
1: το μάτιζε εκεί πήγε πάντα.
0: Το έχω μέσα στα μούτρα μου, τι να κάνω.
1: Λοιπόν, μην με διακόπτεις τώρα, για χάνω τον ήρμό μου και τη σειρά φάνη. Μόλις θα ανάψετε, όπως σας είπα, τα κεριά, θα βγάλετε τα ρούχα με την εξής σειρά εσείς τα κορίτσια. Πρώτα θα βγάλετε το σουτιέν σας.
0: Ανεβάζω και θα το τοποθετήσετε.
1: Ρε φάνη, αφού με διακόπτεις, γιατί το λέω.
0: Συγγνώμη.
2: Γιατί καλά, και εσύ με νευριάζει.
0: Έχουμε και το γκρουπ στα Σκανδιναβιά. Θέλω να νομίζω ότι λέω ψέματα και κάνω πλάκες. Εδώ πέρα ο οπερατέρ του music με ανοιχτά τα τέτοια με τραβάει βίντεο. Πάμε.
1: Θα αφαιρέσετε πρώτα το σουτιέν σας, κορίτσια, και θα το τοποθετήσετε πάνω στη φωτογραφία και συγκεκριμένα στο ύψος των ματιών του άνδρα που έχετε βάλει. Εντάξει. Απλό. Μαρία, το έχεις.
2: Δεν γίνεται αυτό γιατί πιάνει περισσότερο.
1: Ρε Μαρία, στο περίπου κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Στο ύψος σου είπα.
2: Εντάξει.
1: Στη συνέχεια βγάζετε αργά το φόρεμά σας. Εντάξει. Μετά βγάζετε το σώρουχό σας. Το οποίο. Ωραία. Πρέπει να το πω και αυτό. Το οποίο θα το βουτήξετε σε ένα ειδικά διαμορφωμένο μείγμα, Μαρία.
2: Α.
1: Θες να σου πω τι έχει μέσα.
2: Τα συστατικά.
1: Ναι, φυσικά. Θα έχει νερό.
2: Ωραία, νεράκι.
1: Θα έχει το άρωμά σας.
2: Το άρωμα, πολύ ωραία.
1: Θα έχει το σάλιο σας.
0: Δώστε.
1: Τρεις σταγόνες σάλιο το ιδανικό
0: δώστε. Ήταν.
1: Ροδόνερο.
2: Ωραίο το ροδόνερο.
1: Και τέσσερις σταγόνες ειδονής.
2: Αυτό. Α.
1: Θα το πάρετε λοιπόν. Αφού το ανακατέψετε.
0: Ζητάω συγγνώμη από όλους.
1: Θα το βάλετε μέσα σε ένα. Πώς θα το πω, σε ένα ψεκαστήρι. Εντάξει. Ναι. Και θα ψεκάσετε τη φωτογραφία.
0: Αειδιαστικό. Όπα.
1: Προσοχή, μην την μουλιάσετε.
0: Βρήκε λακκούβα ο κυαλός.
1: Προσοχή, μην μουλιάσετε τη φωτογραφία. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, μόλις είστε γυμνές στην ουσία.
0: Παιδιά, δεν μπορώ να συνεχίσω να κάνω αυτό.
1: Όχι,
2: δεν μπορεί, τραβάτε μη κασκλέω.
0: Δεν μπορώ να συνεχίσω, πρέπει να σου πω συνέχιση. Αυτό εννοώ. Δεν μπορώ να μην.
1: Μόλις λοιπόν, κορίτσια, έχετε μείνει όπως ήλθατε σε αυτόν τον κόσμο και έχετε ακολουθήσει τα παραπάνω. Θα κάνετε το εξής.
0: Έχουμε ήχο από ειδονή, λέει ο Ανδρέας.
1: Όχι, σκάστε. Ναι. Θα ανοίξετε τα χέρια σας πάνω από τη φωτογραφία, σε στάση επίκλησης. Και έχω γράψει και κάποια λόγια τα οποία πρέπει να πείτε.
0: Ναι. πάμε Δημήτρη, πρέπει να το κάνεις. Δεν πειράζει.
1: Θα ανοίξετε λοιπόν τα χέρια σας έτσι πως θα είστε γυμνές πάνω από τη φωτογραφία.
0: Άρα περιγράψτε τη στιγμή στον κόσμο ότι είναι γυμνές. Και κάνουν, λένε κάποιο ξόρκι. Αυτό
1: ναι,
0: λες τώρα,
1: αλλά είναι όρθιες. Ναι. Πολύ σημαντικό. Είναι όρθιες πάνω από τη φωτογραφία. Σηκώνουν τα χέρια τους ψηλά στον ουρανό και λένε κάποια λόγια.
0: Με φωνή θα το κάνεις, θα έχουμε
1: δεν
0: φωνή.
1: Υπάρχει τα λόγια. Φωνή, θα πούνε τα λόγια απλώς που θα πω.
0: Πάμε.
1: Χωρίς φωνή.
0: Πάμε.
1: Θα λένε το έλα σε μένα για παράδειγμα.
0: Πάμε. Πάμε. Πάμε Δημήτρη.
2: Ρε έλα, Δημήτρη.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν,
0: πάμε.
1: Θα κάνω τη φωνή τη γυναικεία τώρα για να το
0: μην το εξηγείς. Πάμε.
1: Έλα σε μένα. Γίνε δικός μου, μωρό μου, σε θέλω,
0: ναι.
1: Θέλω να σε φάω.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Λίγο ήταν αυτό.
1: Έλα σε μένα, γίνε δικός μου, μωρό μου, σε θέλω και φιλιά στέλνετε. 2-3. Okay.
0: Ωραία.
1: Πολύ απλό. Μόλις ολοκληρώσετε το κάλεσμα λοιπόν.
2: Πόσες φορές το λέμε?
1: 3.
2: Ναι.
1: Αρχικά θέλω να σας πω ότι αν μπείτε και το ψάξετε, το συγκεκριμένο ξόρκι και όμως το χρεώνουν 380 με 420 ευρώ. Εγώ σας το έφερα τσάπα. Μπορεί να είναι και παράνομο αρχικά που το έφερα.
0: Μην τσόνο σου αφήσω 4 εκατοστάρικα φεύγοντας. Τι λες, παιδί.
1: Μόλις ολοκληρώσετε το κάλεσμα, θα καθίσετε γυμνοί.
0: Πάλι δεν τίνομαστε καθόλου έτσι.
1: Όχι. Θα καθίσετε έτσι όπως είστε γυμνοί στο πρόσωπο της φωτογραφίας.
0: Μαζεύτηκαν κλάρι γύρω από το πλοίο, Μίτσο.
1: Και για 3 λεπτά θα κλείσετε τα μάτια σας.
0: Πολύ,
1: θα...
0: Η αλήθεια είναι ότι σήμερα έχει το πιο political correct μπουφάλις που γίνει ποτέ.
1: Γιατί το
0: γιατί κόλωσες, Μίτσο, κόλωσες.
1: Συγγνώμη, έκανα και φωνή. Έχω φέρει γυμνούς, έχω φέρει σταγόνες ειδονείς για να μου πεις ότι κόλωσα.
0: Το στέλνουν εδώ πέρα οι ακροατές τώρα. Δεν είναι, γιατί δεν σέβεσαι τους ακροατές. Δεν πειράζει. Θυμάστε τι έχει πει σε μπουφάλι, δηλαδή που τα αληθινά τέτοια.
1: Ήθελε να κάνω κραυγέ, α πούμε.
0: Δεν ξέρω, το τι κάνει είναι δικιά σου τη λίμνη.
2: Αυτό κανονικά θα ήταν με κραυγέ, δηλαδή.
0: Ναι, δεν είναι. Έτσι δεν κάνει καριέρα πάντω. Ο φόβο δεν είναι τέτοιο. Δεν είναι. Είναι κρίμα.
1: Δηλαδή, εσύ τι έκανε σήμερα.
0: Ναι, άσε τώρα τι κάνω εγώ και άσε τι κάνει. Εσύ συνέχισε, κάνε εκεί πέρα το τέτοιο. Εντάξει.
1: Αφού λοιπόν καθίσετε γυμνή με το πρόσωπο πάνω στη φωτογραφία. Εντάξει. Στην ουσία το πρόσωπό του κοιτάζει, καταλάβατε τι κοιτάζει, ρε παιδί μου.
0: Αν δεν το πει, το καταλαβαίνω.
1: Είστε γυμνοί πάνω στη φωτογραφία. Τι κοιτάζουν το πρόσωπο τη φωτογραφία, Ρεφάνη. Τα οπίστια σας δηλαδή.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να κλείσετε τα μάτια σας και να σκεφτείτε για 3 λεπτά εσάς και τον άνθρωπο που σας ενδιαφέρει να έχετε έλθει πολύ κοντά. Εντάξει, για 3 λεπτά, Μαρία. Δεν έχεις κάποια ερώτηση.
2: Όχι, παρεμβαίνεις λίγο στην ελεύθερη βούληση, αλλά εντάξει.
1: Μετά θα κάνετε ένα καυτό μπάνιο, αγκαλιά με τη φωτογραφία. τόση ώρα ώστε η φωτογραφία να λιώσει και να καταλήξει στο σιφόνι της μπανιέρας. Okay. Τη συγκεκριμένη τηλετή θα πρέπει να την κάνετε τρεις Παρασκευές που η μέρα θα είναι μονή και μετά από αυτό, μόλις ολοκληρώσετε και την τρίτη μέρα, ο άνδρας που θέλετε θα έρθει και θα σας παραγαλάει. Τόσο απλό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ τον Δημήτρη Πουλίνη για τα μπουφάλις που δεν έκανε σήμερα. Υπομονή για τους ακροατές. Τη Δευτέρα ελπίζουμε να επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Εμείς ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
3: Σόφα! Σόφα! Σόφα!
4: Ναι.
3: Σόφα!
5: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
6: Sets on the Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
7: Oh my God.
6: Κυριακή 12 Ιουλίου μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
7: Let's dance.
8: All you need.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
11: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: από εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Music 892.
3: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
4: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
5: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
4: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
5: Σωστός ο παίχτης.
6: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Αμέμε την Κυριακή 12 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
2: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok, at official 89.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συγγνώμη που αργήσαμε, αλλά είχαμε ανέβει απάνω στον καπετάνιο. Για όσους μας ακούτε από το δρόμο, τα κουνάβια σήμερα είναι εν πλώ. Είμαστε στο υπέροχο εδώ πέρα στην Καραβάρα, στον Οκίαλο. Πήγαμε, έγινα και γυρνάμε πίσω τώρα. Είχαμε ανέβει πάνω στον καπετάνιο. Πραγματικά σουρεάλ σκηνές. Έσαι ο καπετάνιος. Η Μαρία είδε πρώτη φορά τιμόνι πλοίου και είχε κάποιες ερωτήσεις.
1: Παιδιά, πολύ μικρό το τιμόνι.
0: Οι οποίες μπορούσαν να γίνουν ανέκδοτο.
2: Γιατί εσύ ξέρεις ότι το πάνε πλάγια.
0: Συνειδητοποιώ. Τώρα προσπαθώ κι εγώ. Επειδή δεν είμαι πολύ καλός στο να περιγράφω πράγματα και δεν είμαι πολύ καλός στο να εκφράζομαι. Γιατί μιλάω γρήγορα, γιατί ζω κάποια πράγματα μαζί σας τα οποία θα ήθελα πραγματικά να μπορούσα να εκφραστώ και να περιγράψω πράγματα καλύτερα. Δηλαδή, τώρα να καταλάβετε με τον Δημήτρη, έχουμε ανέβει στον καπετάνιο. Και κατεβαίνουμε από τον καπετάνιο. Όπως ξέρετε, στον καπετάνιο σε κάθε πλοίο δεν επιτρέπεται να μπεις εκεί που είναι ο καπετάνιος, εκτός αν πάρεις μια ειδική άδεια. Οπότε βγαίνουμε από τον καπετάνιο και ανοίγει την πόρτα για να βγούμε από τον καπετάνιο. Την ανοίγει όμως την πόρτα προς τα μέσα και βλέπει ένα αυτοκόλλητο και λέει: δεν απαγορεύεται αυστηρά είσοδος.
1: Ρυστηρίζει την τέρια, ναι.
0: Και ο Δημήτρης τι κάνει? Κλείνει την πόρτα και λέει: παιδιά, από εδώ δεν πάει. ουσιαστικά το αυτοκόλλητο ήταν για αυτούς που μπαίνουν μέσα.
1: Έλα, δηλαδή, το κατάλαβα μετά.
0: Το κατάλαβε μετά από ένα τέταρτο, αφού σε έκραξα.
2: Το υποφάνεις, γι' αυτό το κατάλαβα.
0: Άλλο να το βλέπεις τώρα. Δηλαδή, άνοιξε την πόρτα προς τα μέσα, βλέπει το αυτοκόλλητο το οποίο είναι να το βλέπουν απ' έξω και εμείς ξαναμπήκαμε μέσα. Τέτοια πράγματα ωραία γίνονται, φίλες και φίλοι.
1: Τη βρήκαμε την έξοδο.
0: Σημασία έχει αυτό, σε ένα πλοίο.
1: Α, να πούμε και κάτι πολύ σημαντικό. Παιδιά, ο Φάνης μας έμαθε πώς να ταΐζουμε γλάρους.
0: Ρε, είναι αυτό είναι πολύ γνωστό.
2: Όχι, περίμενε. Εμείς δεν ξέραμε ότι με το ψ και το μπρρρ έρχονται οι γλάρους.
0: Όχι, μωρέ, ό,τι και να τους κάνουν οι γλάρους, όλα τα πλοία έχουν μάθει πλέον. Και όταν βλέπουν άνθρωπο με παραπταμένο χέρι, καταρχήν θα το έχεις δει και αυτό ότι άμα τρώσει κανένα κουρασάν σε
1: δέντρο. Ναι, στο παίρνει.
0: Αλλά πλέον, αν βγεις στο κατάστρωμα και τεντώσεις ένα οτιδήποτε φαγητό, ακόμα και χαρτί θα έρθουν και το τσιμπάνε. Είναι εύκολο, δηλαδή.
1: Και το κάνανε με σειρά. Ερχόταν, σε πλησίαζαν λίγο πιο κοντά, λίγο πιο κοντά και μετά στο γράμμα.
2: Ήταν φανταστικό αυτό.
0: Καταρχήν ξέρουν ότι δίπλα στον άνθρωπο θα βρουν φαγητό και δίπλα σε χοντρό άνθρωπο, καλύτερο σαν και εμένα, θα βρουν σίγουρα. Τα είσαμε και τους γλάρους. Λοιπόν, εμείς από. Καταρχήν θέλω να ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο το πλήρωμα εδώ πέρα του Οκίαλου. Την ιδιοκτήτρια η οποία είναι φοβερή τύπησα εδώ πέρα μαζί με την κόρη της.
1: Ευχαριστούμε, Άννα.
0: Ναι, εσύ τι κάνεις, δεν έχεις
2: σχολείο σήμερα.
0: Η Έλενα δεν έχει σχολείο
2: σήμερα. Αφού έχουν τελειώσει και λένε.
1: Ιούλιος είναι.
0: Ιούλιος είναι. Λοιπόν, εμείς τα λέμε κανονικά τη Δευτέρα. Εσείς μην ξεχνάτε, όποιος θέλει να πάει Αίγινα και να έρθει από την Αίγινα σε οικονομικές τιμές με ένα πλοίο το οποίο θυμίζει πραγματικά κρουαζιερόπλοιο, season, που παίρνουν τα εισιτήρια πρώτα να πω.
1: Λοιπόν, θα σας πω εγώ στο ticketsouegina.gr και όχι μόνο από τις πιο οικονομικές που υποφάνεις, αλλά έχει την πιο οικονομική τιμή εισιτηρίου. Μια οικογένεια, μια παρέα λοιπόν, μπορεί να οργανώσει μια οικονομική μονοήμερη απόδραση στην Αίγινα χωρίς υψηλό κόστος μετακίνησης, που είναι και το πιο σημαντικό, και η Αίγινα αποτελεί τον ιδανικότερο, βασικά κοντινό προορισμό για καλοκαιρινές αποδράσεις ακόμα και εφημερών. Ticketsouegina.gr, όπως το είπε και ο Φάνης.
0: Λοιπόν, εμείς παιδιά μου τα λέμε από Δευτέρα κανονικά. Αυτή τη φορά θα πατήσουμε στεριά. Όλο τον Ιούλιο τα κουνάβια μαζί σας.
1: Μην το λες, ακούγεται άσχημα.
0: Ο Κίαλος βέβαια θα είναι όλο το καλοκαίρι και όλο το χρόνο μαζί σας. Τα λέμε τη Δευτέρα από κοντά. Φιλάκια πολλά σε όλους.
1: Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Καλό ταξίδι. Yeah.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
9: Αυτός είναι ο σκοπός.
8: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
9: άντε και φυλάκια.
10: Ας πιούμε σε αυτό.
11: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νέσκαφε.

0: Έλα, πού είσαι?
1: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
0: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
1: Έλα, εδώ, δεξιά.
0: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
1: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
0: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
1: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
0: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama.
6: Κόκκιπε. Κομπάνιο!
4: Team colleague!
7: Παντρούσκα! Ταβαρίς στο κομμάτσιο!
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαπαθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Previously.
13: Στα κουνάβια.
12: Λοιπόν, παιδιά, στο Viber του σταθμού 6939892892 παίρνετε τηλέφωνο. Έχουμε πάρε 3, δώσε 2.
14: Πάρε 5, δώσε 3.
12: Πάρε 5, δώσε 3.
14: Όχι, δεν δίνουμε 3. Τα 3 θα τα πάρουν από το Φάνη. Εμείς είμαστε πάρε 5, δώσε 3.
15: Ζητάω συγγνώμη, αν μη τι άλλο, το επίπεδο της εκπομπής είναι πολύ χαμηλό.
16: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Παρασκευή 10 Ιουλίου, πάμε να ξεκινήσουμε έτσι δυναμικά. Μετά τα κουνάβια και τον Οκίαλο, είμαστε εδώ στα γνώριμα άλλη μέρια. Εμείς στο στούντιο κλεισμένοι. Έχω και το Λευτέρη στην παρέα μου, γι' αυτό βράχνιασε και φωνή κατευθείαν. Να δώσω ευχές, ξεκινάμε δυναμικά. Χρόνια πολλά στην Αμαλία, μα τι υπέροχο όνομα. Και στην Αμελή, και αυτό το όνομα μου αρέσει πάρα πολύ. Είδα κάπου και έναν Αμάλιο, αλλά νομίζω ότι είναι λάθος του ChatGPT. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο όνομα. Πού βρίσκεστε, πώς κινείστε, τι γίνεται επειδή σήμερα στους δρόμους της πόλης, γιατί νομίζω ότι είναι αυξημένη κίνηση, αν και Παρασκευή. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2, περιμένω μηνύματά σας. Έχουμε δώρα, χαμό, καλλιντικά, ταξίδια. Έχουμε έρευνες, έχουμε ζώδιο, έχουμε μουσικές εκπληκτικές.

Επιστρέψαμε έτσι αθιασμένα και πολύ δυναμικά για να πάρετε έτσι μια πρώτη γεύση για το τι θα ακολουθήσει. Τα φιλιά μου στον Τάκη που απολαμβάνει αυτό το άσμα. Πίτερ, η αλήθεια είναι ότι η διάθεση σήμερα είναι στα ταβάνια. Πολύ ταξιδιάρικη. Θέλω κι εγώ βόλτες, θέλω παραλίες, θέλω τα πάντα. Και ο καιρός μας τα έχει χαλάσει. Δεν έχουμε θέματα τέτοια, το προσπερνάμε. Ο Δημήτρης μου λέει ότι φεύγουν, γι' αυτό έχει την κίνηση. Μα φεύγουν, μα παντού όμως είναι. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και τη Δευτέρα είναι άδεια. Την Παρασκευή είναι που γίνεται ο χαμούλης. Αυτό έχω παρατηρήσει. Ο Παύλος μου λέει ότι για Παρασκευή είναι άδεια. Μαρκόπουλο Περιστέρι το έκανε 40 λεπτά. Η άνοδος, ναι, στην Εθνική είχε την κίνησή της, μου το είπε και ο Τάκης αυτό. Παιδιά, υπομονή και στην Αττική Οδό, από ό,τι είδα. Υπάρχουν καθυστερήσεις. Για να τα δούμε όμως λίγο πιο αναλυτικά. Λοιπόν, στον Κεφισόντο, στην άνοδο αυξημένη κίνηση από το Αιγάλεο στη Νέα Ιωνία και κατά τόπους μέχρι τη Μεταμόρφωση. Κάθοδος. Καθυστερήσεις κυρίως από Μεταμόρφωση προς Ρέντι. Κεφισίας, πυκνή ροή στο ύψος Χαλανδρίου, Νέου Ψυχικού και Αμπελοκήπων, αλλά η κυκλοφορία κινείται κάπως. Αττικιοδός, μικρές καθυστερήσεις, περίπου 10 με 15 λεπτά υπολογίστε, προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κεφισίας. Αντίστοιχες καθυστερήσεις προς Ελευσίνα στην περιφερειακή Ημιτού, από Πλαγκεντίας έως Κεφισίας, κέντρο Αθήνας, εντάξει, τα γνωστά παιδιά. Αυξημένη κυκλοφορία γύρω από Σύνταγμα, Ομόνοια και Αμπελόκηπους, χωρίς γενικευμένο όμως μποτιλιάρισμα και παραλιακή σχετικά ομαλή ροή. Καλά, εμείς ανεβάζουμε ένταση και απολαμβάνουμε τις βόλτες στην πόλη. Και ας υπάρχουν καθυστερήσεις.

0: Music 892.
1: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
1: Προσλαμβάνεστε.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
5: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
8: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
9: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
10: We're piano tuners.
9: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
11: Open the safe.
9: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
17: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
18: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
20: να ερωτευτούμε.
19: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
21: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
22: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
23: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
24: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις. Μια βόλτα στην παραλία. Ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
0: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
0: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
0: Τότε δες το cool.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
0: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τελούλου.
11: Με ποιον θα πας στο μπραντς?
20: Με ένα φιλαράκι θα πάω.
11: Με ένα φιλαράκι.
20: Ο οποίος είναι και 2 μέτρα.
25: Χώρο έχετε στο μπραντς σας?
11: Θέλω να πας για μπραντς με τα παιδιά.
25: Ναι.
11: Αλλά να πας όπως ντύθηκε το Σάββατο. Αφέντρα. Με τα σκοινιά που ήσουν αδεμένοι και τα τέτοια. Όχι, να μην μπορούν να μιλήσουν που βγάζουν και γλώσσα. 20 χρονών.
25: Άστι να τη βγάλουν.
26: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
27: Στο Music 892.
28: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music 89.

δεν το ονομάζω, νομίζω είναι το αγαπημένο μου. Είναι, ή αν δεν είναι το αγαπημένο μου, είναι στο top 3 μου. Στο Ελληνάκι περιμένει τι ανεψυχέ για να περάσει τέλεια. Έχει προειδοποιήσει λίγη γειτονιά. Φαντάζομαι ηλικίε αυτέ όμω είναι υπέροχε. Και η γειτονιά να δείξει κατανόηση, να δείξει. Έτσι πρέπει να περνάμε το καλοκαίρι μα, παιδιά, με ξενιασιά, ό,τι και αν συμβαίνει γύρω μα. Αυτό το καλοκαίρι να θυμίσουμε ότι έχει γεύση Starbucks. Η νέα σειρά Cloud Frappuccino είναι εδώ, προσθέτοντα ακόμη περισσότερη απόλαυση στα αγαπημένα σου φραπουτσίνο με βελούδινο cold foam στην κορυφή. Ανακάλυψε το νέο Brown Sugar Cloud Frappuccino, το Caramel Mocha Cloud Frappuccino και για όσου προτιμούν κάτι χωρί καφέ, το Strawberry Matcha Cloud Frappuccino. Starbucks Summer, απολαύστε το καλοκαίρι σας με τα αγαπημένα σας φραπουτσίνο. Και επειδή η μεγαλύτερη διαγωνισμή είναι εδώ στο Music, κάθε μέρα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει 3 πακέτα beans των 250 γραμμάριων και ένα reusable cup για κρύο καφέ από τα Starbucks. Αν θες και εσύ να είσαι ο τυχερός, στέλνεις μήνυμα τώρα στο Viber του Music 6939892892 γράφοντας τη λέξη Starbucks και το ονοματεπώνυμό σου. Και εγώ συνεχίζω.

Συνεχίζουμε πολύ ανεβαστικά, πολύ χορευτικά, γιατί μου το ζητήσατε και έτσι θα το πάμε. Παιδιά, Παρασκευή 10 Ιουλίου σήμερα, να μπαίνουμε λιγάκι έτσι σε mode διακοπών και εμείς σιγά σιγά. Μου λέει ο φίλος μου Άκης ότι δεν βρήκε κίνηση. Περίεργος εγώ, παιδιά, στην παραλιακή πάρα πολύ κίνηση, ίσως γιατί είναι και η διαδρομή προς Πειραιά. Εγώ θα πω ότι προτιμώ το λιμάνι της Ραφίνας. Εκεί νιώθω ότι ήδη φεύγω πριν φύγω. Το καλοκαίρι, να θυμίσουμε ότι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα με την Golden Star Ferries. Τα αγαπημένα μας πλοία, Super Ferry και Κατερίνη Πι, μας ταξιδεύουν καθημερινά και απευθείας για Τίνο στις 8 και 5 το πρωί και για Πάρο στις 8 και 35. Και αν αυτό δεν σου φτάνει, το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο κόσμημα των Κυκλάδων, το Andros King, που αναχωρεί καθημερινά στις 7.50 για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο. Μπείτε τώρα στο goldenstarferries.gr, κλείστε το εισιτήριό σας και μην ξεχνάτε την προσφορά. 30% παιδιά έκπτωση για αυθημερών επιστροφή από Τίνο και Πάρο. Golden Star Ferries σας ταξιδεύουν όπως σας αξίζει. Αυτό θέλω να πιστεύω ότι κάνουμε και εμείς με τις

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
13: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις. Μια βόλτα στην παραλία. Ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
14: Τι παίζεις εκεί?
15: Δωροστροφό της Novibet.
14: Δωροτροχό?
15: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
14: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
16: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
19: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
18: Άντε καλέ, εγώ.
19: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
18: Μα τι λες?
19: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
18: Ποια χαρτιά?
19: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
20: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
21: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
22: Κύριε Αντώνη,
21: ναι.
22: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
21: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
23: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
24: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο.
0: ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
1: Η ΔΕΗ!
2: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Previously, στα κουνάβια.
24: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Είχα πάει εκεί πέρα γιατί έχει τη σπήρα του Νταμανχούρ και εκεί συνδέονται οι συντεταγμένες.
25: Λέγε μαραγένει.
24: Συνετρόμαξε. Λοιπόν, ναι, εκεί. Και είναι το πιο δυνατό ενεργειακό σημείο και έχει κάτω... κάτω από τη γη, ναι, έναν μεγάλο ναό. Και είχα πάει εκεί, είχα κάνει διαλογισμούς, είχα μείνει. Είναι λες και έχει. Εντάξει,
25: λέγε ρε Μαρία, εσύ.
24: Είναι λες και τους έχει αφήσει ο χρόνος, γιατί ζουν με αυτά που βγάζει η γη, έχουν αγροτουρισμό και τρώνε από αυτά που προσφέρει.
26: Είναι εκεί, δηλαδή,
24: δεν έχουν ούτε καταστήματα ούτε τίποτα.
26: Φέρε, σταμάτα.
8: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Your Mind με διάθεση άκρος χορευτική, καλοκαιρινή και ανεβαστική θα έλεγα, αλλά θα σας πω και σε σπουδές παράλληλα, γιατί τα κάνουμε όλα εδώ πέρα ταυτόχρονα. Ψάχνετε σπουδές με μέλλον και ζήτηση? Τα δημιουργικά επαγγέλματα, παιδιά, είναι παντού, από design και μόδα μέχρι animation και εσωτερική αρχιτεκτονική. Ο ACTO με 55 χρόνια εμπειρίας προσφέρει πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design σε Graphic Design, Fashion Design, Interior Design, Product Design, Animation, Comics, Cartoon, Fine Art and New Media, Photography with Video. Το campus της Αθήνας βρίσκεται στην καρδιά της Κυψέλης, παιδιά, μέσα στο πράσινο και δίπλα στα πιο ζωντανά σημεία της πόλης. Ό,τι πρέπει για καφέ, vintage shopping και βόλτα στο πεδίο του Άρεως πριν ή μετά τη σχολή. Καταπληκτικό αυτό, έτσι, να πηγαίνεις μετά τη σχολή να κάνεις και τη βόλτα σου. Έλα στο Open Day 3η 14 Ιουλίου στις 6.30 Campus ACTO Κυψέλη. Δες τους χώρους και τα στούντιος, να γνωρίσεις την ομάδα και να μάθεις τα πάντα για τα προγράμματα και τα ωράρια. Art and Design μόνο στο ACTO, μην το χάσεις. Μπες στο www.acto.gr και κάνε το πρώτο βήμα, γιατί πραγματικά αξίζει.

Σήκω, πόσο ωραίο κομμάτι, πόσο σε ταξιδεύει. Παιδιά, με αυτή την ψυχολογία, εγώ είμαι τις τελευταίες μέρες. Ψάχνω προορισμό απεγνωσμένα. Ψάχνεις κι εσύ ποια θα είναι η επόμενη απόδρασή σου. Η απάντηση φυσικά είναι η Μάλτα. Είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Τώρα, με τις απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Μάλτα, το μοναδικό νησί των υποτών είναι μόνο μία πτήση μακριά. Εκεί που μπορεί να βρεις από ιστορικά σοκάκια μέχρι χρυσές ακτές με γαλαζοπράσινα νερά και ξέφρενη νυχτερινή ζωή. Τι περιμένεις λοιπόν? Μπες στο aegeanair.com, κλείσε θέση τώρα και απόλαυσε τη Μεσόγειο στα καλύτερά της. Αχ, αυτά θέλω να ακούω. Ταξίδια, ταξίδια μαγικά. Και Bad Bunny όμως μέσα σε όλα.

0: Beats από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Κυριακή, 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
4: Βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυραγκέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
12: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή?
19: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
18: Plus.
19: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
20: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
21: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
22: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
20: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
22: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
23: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park.
1: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
23: Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά.
17: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
24: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
25: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
26: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
27: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
28: Οι άνθρωποι χρειαζόμαστε 7 ταξίδια το χρόνο.
29: 7 ταξίδια του χρόνου.
28: Για να είμαστε ευτυχισμένοι. Ένα μυστικό, θα σας πω ποιο είναι το μυστικό. Αφήστε τώρα έξω τα λεφτά και αυτά δεν παίζουν.
29: Αυτά είναι λεπτομέρειες. Τα εισιτήρια θα τα κλείσετε με φασόλια και ρεβίκια.
30: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για τρού.
31: Στο Music 892.
32: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: 92.
1: Πολύ
0: προστά.
1: Πιο πολύ από όσο αντέχεις.
2: Two ships in the night. Dead drops in an endless ocean. Four walls painted white.

Αυτή ήταν και η εκρηκτική Νταρά Μπανκαράγκα. Εξαιρετικά αφιερωμένο στο πιο γλυκό αγόρι του πλανήτη, στο Κωνσταντίνο. Τι ηχητικό φανταστικό ήταν αυτό που μου άφησε. Αγάπη μου γλυκιά, και δεν μπορώ να στείλω και ηχητικό. Έχουν πάρει το τάμπλετ τα κουνάβια και παλεύω εδώ πέρα με ένα άλλο λάπτο. Προσπαθώ όμως. Τα φιλιά μου, Γιώργο μου, τι ωραία μηνύματα είναι αυτά που μου αφήσατε, μωρέ. Τώρα έχω ξεσηκωθεί, θα δώσω και δώρο, γιατί είμαι σε αυτή τη φάση, τη συναισθηματική. Το Mar Beauty λοιπόν κάνει δώρο στου ακρατέ αγαπημένα beauty προϊόντα για λαμπερά, εύκολα και καθημερινά make-up look. Το ελληνικό beauty brand της Μαριαλίνα Ζουμελιώτη ξεχωρίζει για προϊόντα μακιγιάς και περιποίησης με σύγχρονη αισθητική, πρακτική χρήση και professional αποτέλεσμα. Ανακαλύψτε όλα τα προϊόντα στο www.marbeauty.gr και ακολουθήστε το brand στα social media at marbeautyofficial. Μείνετε συντονισμένοι για να πάρετε μέρος στην κλήρωση και να διεκδικήσετε το δώρο του Mar Beauty. Αν θες λοιπόν και εσύ να κάνεις δικά σου τα καλλιτικά, τι κάνεις? Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Music 6939 89 89 89, γράφοντας Mar Beauty και το ονοματεπώνυμό σου, και καλή τύχη σε

0: Music 892.
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
4: κόκκιπε, κομπάνιο,
2: team colleague,
5: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
7: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
6: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
2: Ας πιούμε σε αυτό.
3: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
4: Φραπέ, χαλαρά.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Ariel XXL μόνο 9,98. Μαλακτικά τεζόρι σε χρυσές τιμές. Ava Perle 900ml μόνο 1,96. Τέζα έντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
12: Previously. Στα κουνάβια.
13: Καλημέρα.
14: Όπα.
13: Τι κάνεις, είσαι καλά?
14: Θέλω να μου πεις στον αέρα να το έχω ότι γενικά δεν είσαι επικίνδυνος.
13: Δεν είμαι επικίνδυνος.
14: Ακούγεσαι.
13: Εγώ θα πω ένα τραγούδι αφιερωμένο στο Μαράκι.
14: Πριν αφιερώσει το Μαράκι ένα τραγούδι, θα μάθουμε λίγα πράγματα για σένα. Με τι ασχολείσαι.
13: Με τίποτα. Βάζομαι όλη μέρα και ακούω κουνάβια.
15: Όλη μέρα.
14: Πάμε, αγόρι μου, ρίχτω, ρίχτω, ρίχτω.
13: Animal communicator, animal communicator, animal.
14: Εγώ.
15: Τι είναι αυτό?
14: Εγώ καταλαβαίνω τώρα. Αυτή η κομπή τι κοινωνικό έργο επιτελεί. Αυτό θα μπορούσε να είναι ελεύθερο τώρα έξω και τον κρατάω εδώ πέρα να ακούει κουνάβια.
16: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Κοκτώ 92, επιστρέψα με τα φιλιά μου στο Μάχο που επέστρεψε πιο μάχημος από ποτέ. Ξέρει ο Μάχος τι λέω. Θες ψυχογράφημα. Έχουμε μπλέξει λιγάκι με τους διαγωνισμούς και με τις έρευνες. Έχουμε... Όχι, με τις έρευνες δεν έχουμε μπλέξει. Με τους διαγωνισμούς έχουμε μπλέξει, με τα events. Τα φιλιά μου να στείλω και στη Χαλκιδική, στο Θανάση. Θανάση, με τρελαίνεις με τις φωτογραφίες αυτές. Το ξέρεις. Θα σας τρελαίνω όμως και εγώ, παιδιά, με αυτό που σας έχω τώρα. Έκπληξη. Και τι έκπληξη. Λοιπόν, ο Music 892 για ακόμη μια χρονιά είναι ο μεγάλος χορηγός επικοινωνίας στο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Το πλήρες line-up του Ζάμνα X Primer είναι εδώ. Afrojack, Axwell, Miss Monique, Armand Van Helden, Calls, Mind Against, Simza και τουλάχιστον 11 ακόμη διεθνείς καλλιτέχνες στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Δεν πρέπει να το χάσει αυτό κανείς. Ποτέ ξανά το Primer δεν είχε τόσα διεθνή ονόματα. Θες να ζήσεις κι εσύ μια ακόμη μοναδική εμπειρία που μόνο Music 892 ξέρει να σου προσφέρει? Κέρδισε διπλή πρόσκληση, παρακαλώ, στέλνοντας μήνυμα στο Viber του Music 6939-892-892 γράφοντας Primer και το ονοματεπώνυμό σου. Και πάμε και για λίγο David Guetta τώρα.

Επιστρέψαμε πολύ πολύ δυναμικά και είμαστε έτοιμοι για ζώδια. Παιδιά, πρέπει να τα δούμε τα ζώδια που θα αφήσουν αυτό το Σαββατοκύριακο ένα τεράστιο βάρος. Ξεκινάμε με τα καρκινάκια. Ένα συναισθηματικό βάρος, λοιπόν, παιδιά, αρχίζει να φεύγει επιτέλους. Μπορεί να κλείσει ένας κύκλος, να λυθεί μια παρεξήγηση ή απλώς να αποφασίσετε ότι δεν αξίζει πια να κουβαλάτε ό,τι σας στεναχωρούσε. Και η Παρθένη, μετά από μια περίοδο άγχους και υπερανάλυσης, έρχεται η στιγμή να αφήσετε στην άκρη ό,τι δεν μπορείτε να ελέγξετε. Μια απόφαση, μια εξέλιξη θα σας βοηθήσει να νιώσετε επιτέλους πιο ανάλαφροι. Και για το τέλος, εμείς οι εγώκεροι, επιτέλους, είτε αφορά μια σχέση, είτε μια επαγγελματική εκκρεμότητα ή και μια προσωπική απογοήτευση, αυτό το διήμερο μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε ένα ουσιαστικό restart. Αφήνουμε πίσω ό,τι μας κρατούσε στάσιμους και ανοίγουμε χώρο για κάτι πιο αισιόδοξο. Τα κουστάκι. Να θυμίσω, παιδιά, επίσης ότι ο διαγωνισμός Starbucks τρέχει. Διάλεξε το ρόφημα που σου ταιριάζει και ζήσε την πιο δροσερή εμπειρία όπου και αν βρίσκεσαι. Στην παραλία, στο γραφείο, ακόμα καλύτερα σε ένα κατάστημα Starbucks. Και επειδή οι μεγαλύτεροι διαγωνισμοί είναι εδώ στο Music, κάθε μέρα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει 3 πακέτα beans στο 250 γραμμαρίων και ένα reusable cup για κρύο καφέ από τα Starbucks. Αν θες να είσαι εσύ ο τυχερός, στέλνεις μήνυμα στο Viber του Music 6939 8192 γράφοντας τη λέξη Starbucks και το όνομα τεπώνυμό σου.

0: Music 892.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
2: Κύριε Αντών,
1: ναι.
2: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
3: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
4: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
6: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
7: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
6: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
7: Σωστός ο παίχτης.
8: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
9: Πού πας, καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
10: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
9: Για μένα?
10: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι full.
9: Τότε δεν στο κου.
10: Στην πόλη, αποκλείεται.
11: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
10: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
14: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Αμέμε την Κυριακή 12 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
16: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
17: να ερωτευτούμε.
16: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
18: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
19: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
17: Καλά! Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
20: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
17: Τώρα!
20: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
21: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Αστερόπι μου, έχω σταματήσει στην άκρη με το αυτοκίνητο για να σου γράψω. Ο τύπος θέλει μόνο να σε απαυτώσει. Άσε που μπορεί να έχει και γκόμενα μακριά. Παιδιά, αυτές οι γενικεύσεις. Δεν ξέρω, μήπως είναι πρόβλημα τώρα που σου στέλνουν μόνο οι παντρεμένοι. Μήπως και εσύ κάτι κάνεις ανάμεσα στα ζευγάρια. Εμένα, ρε φίλε, γιατί δεν μου στέλνουν τα ζευγάρια και στέλνουν σε σένα? Κουνιέμαι εγώ.
23: Το στόμα μου είναι κλειστό και δεν μπορώ να το ανοίξω γιατί μετά θα χωρίσει η υπόλοιπη μισή αδική.
22: Η διαφορά μας είναι ότι εγώ στα ζευγάρια δεν τα βάζω να μαλώνουν.
24: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
25: Στο Music 892.
26: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

Take Me There, πόσο ατμοσφαιρικό, πόσο συναισθηματικό, πόσο ταξιδιάρικο, αφιερωμένο σε όλους εσάς που μου στέλνετε αυτές τις υπέροχες φωτογραφίες και με βάζετε έτσι σε κλίμα διακοπών. Αφιερώνω όμως το συγκεκριμένο κομμάτι και στα παιδιά που ταλαιπωρούνται ακόμα στους δρόμους της Αττικής ή είναι στα γραφεία ή έχουν υποχρεώσεις. Έρχεται η ώρα που θα δραπετεύσουμε, παιδιά. Κρατήστε γερά, τελειώνει. Να θυμίσω ότι η καρδιά του καλοκαιριού χτυπάει στη Ραφίνα και η Golden Star Ferries μας πάει στα καλύτερα νησιά. Αυτά είναι τα ωραία. Ακούστε λοιπόν πώς φεύγουμε καθημερινά το πρωί. Για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35 με τα αγαπημένα μας Super Ferry και Κατερίνη Πι. Και αν γυρίσετε την ίδια μέρα έχετε 30% έκπτωση. Για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο φύγαμε στις 7:50 το πρωί με το νέο υπερσύγχρονο Andros King, το νέο κόσμο των Κυκλάδων που αλλάζει τελείως το ταξίδι μας. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε όπως σας αξίζει και τις μουσικές που σας αξίζουν.

Νοστάλγια. Επιστρέψαμε έτσι με νοσταλγική διάθεση. Νοσταλγώ τον καλό καιρό. Εγώ προσωπικά δεν τα θέλω τα σύννεφα, ούτε τις βροχές, δεν θέλω ούτε την υγρασία. Για να δούμε, ρε παιδιά, τι θα γίνει τώρα τις επόμενες μέρες. Γιατί βλέπω εδώ πέρα οι θερμοκρασίες έως 39 βαθμούς, αλλά και ενισχυμένους βοριάδες ταυτόχρονα στο Αιγαίο τις επόμενες μέρες. Αυτό είναι πολύ καλό, γιατί κάπως θα δροσιζόμαστε κιόλας. Τα μελτέμια λέει θα δημιουργήσουν αυξημένο κίνδυνο όμως πυρκαγιών. Θέλει προσοχή, ειδικά στις νοτιοδυτικές και νησιωτικές περιοχές. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές, μάλιστα τώρα το μεσημέρι και το απόγευμα. Οκ, okay, ελπίζω να είναι τελευταίες, αν και νομίζω ότι και το σουκού κάπως έτσι θα μας πάει. Τέλος πάντων, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Να περάσετε πάρα πολύ όμορφα όσοι φύγετε. Θέλω τη Δευτέρα, οπτικό υλικό, ξέρετε ότι έχω ένα θέμα. Θέλω να βλέπω τι κάνετε. Παραλίες το πρωί, βασιλέματα το μεσημέρι, απόγευμα και μετά το βράδυ. Θέλω τους χώρους και τα πανηγύρια, όλα αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Περάστε φανταστικά, θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 10. Ακολουθεί η Ευαγγελία Τσορλίδα, αγαπημένη. Φιλάκια πολλά.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο δελογώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
8: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαπαθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ, Ντάστιν Χόφμαν.
7: We're piano tuners.
6: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερό του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
8: Open the safe.
6: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
9: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
11: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
14: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Previously.
18: Στα κουνάβια.
19: 168.568 ευρώ.
20: Τι, ποιος?
19: Θα κοστίσει
21: και η ελληνική συμμετοχή.
20: Πόσο ψάμεσο, γιατί...
19: 168.000... Πολύ ευγενικό.
20: Τι να πω, μα κάθω και σας ακούω και θα σας ακούς κανένα μέρα μόνος του κανένα στον δρόμο και θα δείτε βλάκε, λέγε ρε Δημήτρη, μην πετάγεσαι.
19: Όχι, δεν λέω ρε φίλε, αυτή είναι πολύ υποτίμηση που έκανε αυτή τη στιγμή.
20: Ο συνδυασμός με χαλάει. Εσύ μόνος σου είσαι υπέροχος, η Μαρία μόνη της είναι υπέροχη. Εσύ μαζί είναι. Λέγε, είστε σαν να μιλάνε δύο κλανιές.
21: Κατάλαβες.
22: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

This is Music Booth. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε, Music People? Σήμερα ημέρα Παρασκευή, όμορφη μέρα. Ζεστή μέρα θα λέγαμε και ξεκίνησε πολύ ωραία στη συχνότητα από το πρωί. Χάζεψα και εγώ, εννοείται, όπως όλοι μας τα βίντεο, μέσα από τον Οκίαλο, μέσα από την περιπέτεια, έτσι την ωραία περιπέτεια, τη ζωντανή περιπέτεια της εκπομπής των κουναβιών μας. Θέλω να μου πείτε πώς περάσατε, τι κάνατε, ποιοι βρεθήκατε μέσα, ταξιδέψατε μαζί τους, περάσατε καλά. Πείτε μας κανένα backstage-ικό, γιατί ξέρετε τώρα από τα stories μόνο δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Να μας πείτε λοιπόν την εμπειρία σας. Ήταν όμορφα, περάσατε ωραία, σας φτιάξαμε την Παρασκευή. Εγώ είμαι εδώ μέχρι και τις 4 να ρυθμίζω την καλύτερη μουσική. Έχω διαγωνισμούς. Εννοείται, έχω διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια από C-Jets και δίνω και ένα ρολόι, το τελευταίο ρολόι ούζου που δίνω για αυτή την εβδομάδα. Ευαγγελία Τσιορλίδα στην παρέα μέχρι και τις 4. Αυτό είναι το Music Booth και πάμε να ξεκινήσουμε. Σε ρυθμούς Μουντιάλ είμαστε ακόμα. Εννοείται, χαμός και χθες στα παιχνίδια. Αυτό είναι το Die Die από Shakira. Εσείς ποια ομάδα υποστηρίζετε στο Μουντιάλ?

0: watching.
1: Αυτά είναι η Tate McRae και εγώ επιστρέφω στο παρεάκι Ευαγγελία Τσιορλίδα στη συχνότητα και πάμε στο πρώτο δώρο που έχω για εσάς σήμερα Παρασκευή να ξεκινήσω με τα ωραία διπλά ακτοπολογικά εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. Έχουμε ένα δώρο την ημέρα, σήμερα δίνω το τελευταίο και εγώ με τη σειρά μου γιατί αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι φυσικά είναι στη SeaJets. Ξέρετε λοιπόν ότι θα φτάσετε γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας. Σαλπάρτε καθημερινά από ραφίνα προς Κυκλάδες με ταχύπλα της SeaJets με μόλις 24,50 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα. Μόλις 28,70 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο Πάρον Άξο γρήγορα. Πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια για να διαλέξετε αυτό που εσείς θέλετε και σας ταιριάζει. Και φυσικά μπορείτε να πάρετε και το αυτοκίνητό σας. Τώρα όμως θα μου στείλετε το μήνυμά σας στο 6939-892-892. Θα γράψετε τη λέξη SeaJets, όνομα τεπώνυμο και πάμε να δώσουμε το τελευταίο δώρο της εβδομάδας. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. New Religion, έρχεται μικρό break και επιστρέφω γιατί έχω κι άλλα και έχω και ένα ρολόι ούζου και σήμερα.

0: Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Κυριακή 12 Ιουλίου μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το πάρτι ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
4: Green.
3: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Music 892.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
7: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. delta360.gr.
14: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
16: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
15: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σύγκρατη το μισιόν.
15: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
16: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
15: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
18: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
19: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
20: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Plus.
22: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
23: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
22: Δηλαδή?
23: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
22: Plus.
23: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
24: Να ποστάρω Feeling Happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή Feeling Blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως It's Complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
25: Τελούλου.
26: Κοκκό.
27: Γεια σου, Ελένη. Με ποιο τραγούδι θα διαγωνιστεί σήμερα, για να ακούσουμε.
28: Άγγιξε με.
29: Φίλα με. Τι άλλο μπορεί να της κάνει, ρε παιδάκι μου. Κράτησέ με.
30: Καλέ, μας τελειώνει το οξυγόνο στο στούντι. Το έχει ρουφήξει όλος από δίπλα.
27: Μα δεν μ' ακούς.
29: Ρουφήξέ με.
27: Όχι. Όχι.
29: Άγγιξέ με.
27: Όχι, μωρή. Άμα ήταν ρουφήξέ με, θα σε έκανα.
31: Ευθύμη Κάλφα, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
32: Στο Music 892.
33: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέφουμε μετά από το εκρηκτικό Aria RG και το Moving to the Sun, Hugh Gale στα 35 λεπτά μετά τη μία, πάντα συντονισμένη στο Music 892, είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 10 χρόνια πολλά, θα πούμε στην Αμαλία και την Αμελή, τι ωραία ονόματα αυτά τα σημερινά. Πάμε να δούμε τον καιρό στους 32 βαθμούς, η μέγιστη θερμοκρασία, αύριο Σάββατο βλέπω 34 και Κυριακή επιστρέφει μίνι καύσωνας με 35 και 36 βαθμούς αντίστοιχα. Αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αθήνας έχει αρκετή κίνηση, παιδιά μου, όμορφα και στην Πατησίων γίνεται ένας χαμούλης από ό,τι βλέπω και στον Κηφισό τμηματικά και στην Αθηνών Λαμίας εκεί στην είσοδο της πόλης εντοπίζεται αρκετό μποτιλιάρισμα. Κατά τα άλλα το κέντρο βλέπω λίγο χαλαρά, δηλαδή και ίσως ενδεχομένως να μπορούσατε να κινηθείτε λίγο καλύτερα, αν και στη Σταδίου, ναι, τη Σταδίου θα μπορούσατε να την αποφύγετε εν πάση περιπτώσει. Και εγώ να συνεχίσω και να πάω στους ονειροπόλους, εδώ αν έχω ονειροπόλους στην παρέα και ονειροπόλους που θα θέλανε να πετάξουν, που θα θέλανε να γίνουν πιλότοι. Υπάρχει αυτή, να ξέρετε, η πιθανότητα. Μπορεί να μας ακούτε τώρα τυχαία και εμείς ξαφνικά να σας αλλάξουμε τη ζωή. Όχι ακριβώς εμείς, η Aegean και η Olympic Air που δίνουν σε 40 νέους υποτροφία για να γίνουν πιλότοι. Η δική σας ευκαιρία μπορεί να είναι μια αίτηση μακριά. Μην διστάζετε, aegeanair.com. Γρήγορα, γρήγορα να κάνετε την αίτησή σας, γιατί πραγματικά δεν ξέρετε ποτέ αν θα μπορέσετε και πότε θα κουμπίσετε το δικό σας όνειρο.

Αυτό ήταν το Like a Child που το ακούσατε πρώτοι εδώ στη δική μας συχνότητα. Armin Van Buuren, την λέμε τώρα, RG και Marlo Rex εδώ στον αέρα μας. Εύχομαι να είστε καλά, να περνάτε όμορφα στα 11 λεπτάκια μετά τις 2. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Λέω να ξεκινήσω με έναν ακόμη διαγωνισμό. Ένα ρολόι Ούζου, το οποίο μπορείτε να διεκδικήσετε τώρα στο 6939892892. Γράφετε τη λέξη Ούζου και όνομα τεπώνυμου, μου το στέλνετε, για να κερδίσετε ένα ρολόι από αυτή την υπέροχη μεγάλη συλλογή ρολογιών Ούζου, που υπάρχει πάντα ένα ρολόι για τον καθένα μας σίγουρα. Ούζου.gr, θα δείτε τι σας αρέσει. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους και χαίρομαι πάρα πολύ κάθε φορά που στέλνετε τα μηνύματά σας εδώ στο Viber και μας στέλνετε και μια φωτογραφία με το τι κερδίσατε και πόσο χαρούμενοι είστε. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για εμάς, να ξέρετε. Από ό,τι φαίνεται τώρα, απόντες στο γάμο της Taylor Swift, βλέπω εδώ, ήταν η Blake Lively και ο σύζυγός της. Νομίζω ότι λίγο κλονίστηκε η σχέση τους, επηρεάστηκε από τη νομική διαμάχη της Blake Lively με τον συμπροταγωνιστή της Justin Baldoni, με αποτέλεσμα η Taylor Swift να φαίνεται να επιλέγει καθαρά να κρατά αποστάσεις από την υπόθεση. Πάντως είναι πολύ κρίμα, γιατί ήταν πολύ φίλες πολλά χρόνια και είναι κρίμα σε αυτή την όμορφη, ρε παιδί μου, στιγμή της ζωής της, στο γάμο της, αυτή τη λαμπερή τελετή, να μην βρίσκονται οι δύο ηθοποιοί που άλλοτε κάνανε πάρα πολύ παρέα, έτσι, ο Ryan Reynolds και η Blake Lively, όπου επέλεξαν να περάσουν χρόνο με την οικογένειά τους εκτός Νέας Υόρκης. Ευχόμαστε να τα βρούνε στην πορεία και να ξανασμίξουνε ό,τι είναι για καλό. Πάμε κι εμείς, Χουντίνι, στην αγαπημένη Dua Lipa, παιδιά, σε ένα remix εδώ του Adam Port. Dua Lipa, στα καλύτερά της, ζει ακόμα τον έρωτά της και το μήνα του μέλητος μετά το γάμο της με τον Callum Turner και είναι απολαυστική στις φωτογραφίες τους.

Στην παρέα μας The Dead Dance και εγώ επιστρέφω για να πάω στη J-Lo που δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω και να σας πω και κάτι καλά και έκανε εδώ. Θεωρεί η J-Lo λοιπόν σε συνέντευξη που παραχώρησε σε ένα podcast ότι η Google της οφείλει κάτι για μία από τις πιο εμβληματικές της εμφανίσεις και θα συμφωνήσουμε. Ποιος δεν θυμάται αυτή την εμφάνιση με εκείνο το υπέροχο καταπράσινο Versace φόρεμα στα βραβεία Grammy του 2000 που έτσι οδήγησε στη δημιουργία του Google Images. Είναι από τις δημοφιλέστερες αναζητήσεις εικόνας που έχει δεχτεί ποτέ η μηχανή αναζήτησης, σύμφωνα με αυτά βέβαια που λέει ο εκτελεστικός πρόεδρος της Google, και το γράφει και σε ανάρτησή του, το έχει γράψει το 2015 και σου λέει J-Lo, έλα εδώ γλυκούλη μου, αφού έχετε βγάλει τόσα λεφτά πάνω στην πλάτη μου, είστε 3 εκατομμυριούχοι, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Νιώθω, λέει, ότι μου χρωστάτε και εμένα μία επιτογή, κάτι τέλος πάντων. Θα έπρεπε να το έχετε κάνει, έστω και για το καλό του κάρμα, λέει J-Lo. Κατάλαβες, είπε ο ένας billionaire, να το πω έτσι, τον άλλον billionaire, κάπως έτσι. Εντάξει, έχει δίκιο βέβαια. Να τα λέμε και αυτά. Είναι τα δικαιώματά της, έχει δίκιο. Να σας πάω εγώ τώρα σε κάτι άλλο πάρα πολύ ωραίο που έρχεται την Κυριακή τώρα, που θα συναντήσετε Ευθύμη και Αστερόπη εκεί στο Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη, δίπλα στη θαλασσίτσα Sets on the Beach by Durex. Κυριακή 12 Ιουλίου, 1 με 3, live Ευθύμης Αστερόπη, Ντελούλου. 4 η ώρα ανεβαίνει Ξενιαγκάλη στα Ντεξ με μουσικάρες για παρτάρα σοβαρή τώρα, έτσι, μέχρι και τη δύση του ηλίου. Music 892 και Durex, Sets on the Beach by Durex. Πάμε να κλείσουμε λίγο πριν από το break και έχω Insomnia και Faithless.

0: light I find in sight. Fundamental movement. So when it's black, this insomniac, take an original tack. Keep the beast in my nature under ceaseless attack. I get no sleep.
1: Ya pame ligo.
0: I can't get no sleep. Sleep.
1: Την Ελένη, την Κική, την Κατερίνα, τη Γεωργία, τον Τζόνι, τον φίλο μου στέλνει τα μηνύματά του και τα βίντεο του μέσα από τα μάξι. Καλό δρόμο σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο, guys. Πάμε.

0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Music 892.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
7: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
8: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
11: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
12: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
11: Άντε καλέ, εγώ.
13: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
11: Μα τι λες?
13: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
11: Ποια χαρτιά?
13: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
14: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
15: Τι παίζεις εκεί?
16: Δωροστροφό της Novibet.
15: Δωροτροχό?
16: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
15: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
17: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
18: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
20: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
21: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
22: Δεξιά. Αριστερά.
21: Ένας να μου μιλάει.
22: Εγώ, δεξιά.
21: Γιατί εσύ?
22: Αριστερά.
21: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
22: Δεξιά.
21: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
22: Αριστερά.
21: Δεξιά.
22: Αριστερά.
21: Δεξιά.
22: Αριστερά.
21: Δεξιά.
23: Μονοθέσιο.
24: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
25: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Αμέμε την Κυριακή 12 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
0: να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν, ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
1: Θέλω να γλύψω τα δάχτυλά μου. Γλύψτα,
2: καλή. Ποιο σε σταμάτησε? Πάρε τα δικά μου και γλύψτα.
1: Τι είπα, τα δάχτυλά μου, δεν είπα τα δάχτυλά σου.
2: Γλύψε και τα δικά σου και κοίτα μα.
3: Μπορεί λίγο όσο γλύψει να με κοιτά. Πού να το γλύψει, με τέτοιο νύχι. Με τέτοιο νύχι που έχει, θα πνιγεί, ρε φίλε.
22: Ευθύμη Κάλφα, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
23: Στο Music 892.
26: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Αυτές ήταν οι Peggy Goo και Air Stars, το Human. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Η Peggy Goo, παιδιά, στα καλύτερά της. Η οποία λέγεται ότι μπορεί να έχει και ένα ειδήλιο με έναν γνωστό τενίστα. Πολύ θα μας αρέσει αυτό. Την έχουμε δει και πάρα πολλές φορές παρακολουθεί τένις. Κάνει συνέχεια εμφανίσεις στα τένις κόρτ, η αλήθεια είναι. Και παραχώρησε και μία συνέντευξη, μιλούσε για πάρα πολλά πράγματα, για τον DJ, για το χορό, που είπε και κάτι πάρα πολύ σωστό, ρε παιδιά. Είπε, υπάρχει DJ, λέει, που δεν χορεύει, που δεν του αρέσει ο χορός. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν κάποιες, πολλές φορές επικρατούν κάποιες απόψεις ότι ο DJ δεν πρέπει να παίζει μουσική, πρέπει να κάνει αποκλειστικά αυτό, δεν πρέπει να χορεύει, δεν πρέπει να διασκεδαστεί, πρέπει να ασχολείται μόνο με τη μουσική του. Και σου λέει εκεί, Πεγικού, υπάρχει DJ που παίζει μουσική, ασχολείται με τη μουσική και δεν του αρέσει ο χορός. Επειδή πραγματικά είναι δυνατόν να σ' αρέσει η μουσική, να την αγαπάς, να φτιάχνεις μουσική και να μην θέλεις να χορέψεις. Δεν νομίζω ότι δεν γίνεται. Είναι σαν να φτιάξεις ένα φαγητό και να λείπουν τα μισά υλικά, κάπως έτσι. Και είπε κιόλας ότι της αρέσει να παίζει back to back με DJs οι οποίοι αποτελούν challenge για εκείνη. Δηλαδή να την εξιτάρει ένα back to back. Δεν θέλει κάτι flat, δεν θέλει κάτι δεδομένο. Θέλει ο άλλος να την κινητοποιεί και να τη βάζει σε μια διαδικασία τέτοια. Κάπως έτσι το εξήγησε, εν πάση περιπτώσει. Έχω κάτι άλλο να σας πω όμως, κάτι πάρα πολύ ωραίο. Αν έχετε σκεφτεί ότι θα θέλετε να βοηθήσετε τους ανθρώπους σας που έχουν ανάγκη, αλλά δεν ξέρετε πώς να το κάνετε, έχω πρόταση να σας στείλουμε το Σάββατο 11 Ιουλίου στο Δημαρχείο Σαλαμίνας. Εκεί το All Win Care διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών από τις 10 το πρωί στις 2 το μεσημέρι, σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Γιατί σήμερα ένα στου τρει ασθενεί δεν βρίσκει συμβατοδότη μυελού των οστών, ενώ μια δική σα συμμετοχή στην αιμοδοσία μπορεί να σώσει έω και τρει ζωέ. Λίγο χρόνο θέλει. Έτσι, είτε ω αιμοδότη είτε ω δότη μυελού. Μπορείτε να μπείτε και στο allwincare.bloody.org για να μάθετε περισσότερα. Όσο εγώ σα περνάω στο επόμενο υπέροχο κομμάτι, επιτυχία μεγάλη. Η επιτυχία του καλοκαιριού, μία από

0: Μην ξεχάσεις, βάλε αντιλιακό. Music 892.
1: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el temblor.

0: Music 892.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Σε κάθε και κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
12: Δεξιά.
11: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
12: Εγώ, δεξιά.
11: Γιατί εσύ,
12: αριστερά.
11: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
12: Δεξιά.
11: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
13: Μονοθέσιο.
14: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Καλά. Πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
16: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
15: Τώρα.
16: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
17: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
19: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
20: Tuner, ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ

0: Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Previously, στα κουνάβια.
5: Είμαστε έτοιμοι. 3, 2, 1, πάμε.
6: Λοιπόν, Νίκο, δεν αισθάνομαι καλά. Θέλω τις. Έλα και να με σώσεις. Θέλω τις, να μου κάνεις τις.
7: Πετούζες.
6: Τι πετούζες, ρε. Εσύ, δεν είμαι καλά. Κάποιος να μου κάνει τις πρώτες.
8: Τις πρώτες, ρε μαλακ.
6: Μα είναι ηλίθιο! Έχασα! Ρε, τις πρώτες φετούζες! Τις πρώτες φετούζες!
7: Τι ήτανε?
6: Οι πρώτες βοήθειες! Τι ήτανε, λέει!
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους

Shake It. Αυτό ήταν το Blando από Space Motion. Ένας καταπληκτικός, πολύ ταλαντούχος παραγωγός, παιδιά. Πάρα πολύ αγαπημένα κομμάτια, τα οποία τα απολαμβάνουμε και μέσα από εδώ, από την εκπομπή μας. Πάμε τώρα στα πέντε σημάδια, λέει, που δείχνουν ότι αναζητάτε απεγνωσμένα βασικά την προσοχή των άλλων. Και είναι άνθρωποι, τέλος πάντων, που είναι στον περίγυρό σας και πώς μπορείτε να τους αποφύγετε, να τους καταλάβετε αμέσως, να τους εντοπίσετε. Μπορεί να έχουμε μπει και εμείς σε αυτή τη θέση κάποια στιγμή, έτσι. Μπορεί να έχουμε υπάρξει και εμείς. Να τα λέμε και αυτά, δεν σημαίνει ότι είναι μόνο οι άλλοι. Όταν λοιπόν εκείνος κάνει προκλητικές δηλώσεις, δηλαδή μπορεί κάποιος να πετάει επίτηδες αμφιλεγόμενες ή προσβλητικές ατάκες, online ή offline, μόνο και μόνο για να ξεκινήσει ένα καυγά μαζί του ή μια αντιπαράθεση, ή τέλος πάντων να ασχοληθεί μαζί του, να τραβήξει την προσοχή. Δεύτερον, όταν υποτιμάει τον εαυτό του ή υποκρίνεται ότι χρειάζεται βοήθεια για το κάθε τι, με μοναδικό σκοπό να ακούσει φυσικά επιβεβαίωση και λόγια παρηγοριαστές, αυτό ότι όλα συμβαίνουν σε εκείνον. Ο πάλι γκαντεμιά, πάλι γορσουζιά, από ό,τι έπαθα και πάλι, και όλο κάτι παθαίνουν, εν πάση περιπτώσει. Σίγουρα έχουμε τέτοιο κόσμο στον περιγυρό μας. Εγώ έχω κάποιο στο μυαλό μου. Όταν επιλέγει να ντυθεί, να φερθεί έντονα σεξουαλικά σε περιβάλλοντα έτσι που είναι εντελώς ακατάλληλα. Ή ας πούμε, αν έχετε δει πολλές φορές σε γάμους και τέτοιες εκδηλώσεις που πολλοί προσπαθούν να ντυθούν καλύτερα και από την ύφη, το γαμπρό ένα πράγμα. Και αυτό γίνεται. Το ψάρεμα για κουμπλιμέντα, κλασικά, κάνει ενηγματική. Με λέω αναρτήσεις, ανεβάζει συνεχώς φωτογραφίες περιμένοντας τη δόση του για like και σχόλια, ή αυτά τα παράπονα ότι εμένα κανείς δεν μου λέει, μπλα μπλα μπλα. Ξέρετε τώρα, νομίζω και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό. Και όταν μιλάει διαρκώς για τα επιτεύγματά του, τα υπάρχοντά του, την εμφάνισή του, την τέλεια σχέση του, δηλαδή εκεί που μπορεί να έχουμε μια συζήτηση, ρε παιδάκι, μου πετάει ξαφνικά να πει κάτι για τον εαυτό του, κάτι που έκανε, κάτι που του είπανε ή τα εύσημα που πήρε. Νομίζω όλοι έχουμε τέτοιο κόσμο στον περίγυρό μας ή στην εργασία μας. Μπορεί και εμείς να το έχουμε κάνει κάποια στιγμή άλλωστε, δεν ξέρω.

0: Βάλε το δίκαλο.
1: Σωστά.
0: Music 892.
2: Excuse, I just want you to use me.

μετά τις 3. Λίγο πριν περάσουμε σε ένα ακόμη break, και εγώ να σας υπενθυμίζω ότι έχετε πολύ καλούς λόγους για να περάσετε σήμερα από το Σύνταγμα. Η Green σας περιμένει με ανοιχτές αγκαλιές και συγκεκριμένα με 6 μοκτέιλες γεύσεις για να σας δροσίσει που κάνει και ζέστη. Έχει φτιάξει μια πολύ ωραία δημιουργική στάση στο Σύνταγμα και κερνάει από τις 7 το απόγευμα έως 9 το βράδυ Green Mocktails. Αυτές τις 6 υπέροχες γεύσεις, έτσι που έχει για εσάς, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Και είστε και ξέχνιαστε 100% υπεύθυνα έτσι για παρτάρισμα, γιατί δεν θα σας πιάσει κανένα αλκοτέστ. Μπορείτε να σταματήσετε όσες φορές θέλετε να σας σταματήσουν βασικά και δεν θα βρούνε τίποτα. Μπαίνετε στην κλήρωση και για να κερδίσετε τα mocktails του καλοκαιριού όμορφα και ωραία. Και εγώ πάω σε άλλη μια κομματάρα, Dance Radio, που σας αρέσει επίσης πάρα πολύ.

0: Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Κυριακή, 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές. Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντώνη,
7: ναι.
8: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Parex, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.

πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με

0: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
3: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
7: Έλα, αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
8: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
7: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
9: Σωστός ο παίχτης.
10: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
12: Δεξιά.
11: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
12: Εγώ, δεξιά.
11: Γιατί εσύ,
12: αριστερά.
11: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
12: Δεξιά.
11: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
13: Μονοθέσιο.
14: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Τελούλου.
17: Δύο χρόνια λέει μετά τον τελευταίο χωρισμό μου και δεν θέλω λέει να κάνω, αν να κάνω απλώς ξεπέτα. Δημήτρη, θα σε κάνουμε χειραψία και θα τρέχουμε να κρυφτούμε τώρα στα δύο χρόνια. Κάπου πως πρέπει να εκτονωθεί αυτό το πράγμα. 14 μήνες έχω να κάνω και δεν θέλω να κάνω ξεπέτα, λέει η Μαρία. Δημήτρης και Μαρία θα συναντηθείτε σήμερα.
18: Το βρήκαμε.
17: Και θα πάρει φωτιά η Αθήνα.
18: 14 μήνες το πρώτο βρήκες μπροστά σου, άντε πάμε. Αφού σου λέει, δεν θέλουν να είναι ξεπέτα.
17: Στους 14 μήνες φτάνει που κάποιος θα σου πει καλησπέρα. Τον αρπάζει, το σβερκώνει και ό,τι γίνει. Επίσης δεν έχετε σαν τα γατιά ορμές να νιαουρίζετε όλο το βράδυ. Να κάνετε.
18: Είναι, θέλει πιο απειλητικά να ζω.
17: Καταλάβατε. Όχι 14 μήνες. 14 χρόνια η κοπέλα έχει.
19: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
20: Στο Music 892.
21: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

Αυτό ήταν το Μιτσίκο που σας αρέσει πάρα πολύ και μου το ζητάτε και στα μηνύματα. Στα 36 λεπτά και μετά τις 3 μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Ευαγγελία Τσιουρλίδα στην παρέα και πάω, παιδιά, σε ένα viral που αδυνατώ πάρα πολύ να το πιστέψω. Η αλήθεια είναι ότι στην ίδια σταυρωμένη η πληροφορία και δεν είναι fake news, είναι αληθινό. Απρόσμενη τροπή, λέει, πήρε ένας γάμος στο Κοροπή όταν η κουμπάρα του ζευγαριού διέκοψε το μυστήριο και άρχισε να φυλάει τον ιερέα στο στόμα. Δηλαδή, πόσο μπορεί να έχεις πιει, πες μου σε παρακαλώ, για να μπερδέψεις τη δουλειά που έχεις να κάνεις στο μυστήριο, από το να πας να πέσεις επάνω στον ιερέα και να αρχίσεις να φέρεσαι έτσι. Τέλος πάντων, όσο η ιερέας φαίνονταν ότι ευλογούσε τα Στέφανα, εκείνη διέκοψε την τελετή, άρχισε να φωνάζει μέσα στη σύγχυση και φίλησε τον κληρικό στο στόμα. Πω, πω. Πραγματικά δεν μας λένε όμως το μετά. Αυτό είναι το θέμα. Δεν μας λένε τι έγινε μετά. Πώς αντέδρασε ο παπάς και τι έγινε στην εκκλησία. Αυτό είναι που δεν ξέρουμε. Τέλος πάντων, καλά να είμαστε. Πάμε να συνεχίσουμε και επιστρέφω να σας αποχαιρετήσω.

μικρό απόσπασμα από το βιβλίο του Χάρη Πολίτη που σας προτείνουμε εμείς εδώ για να σας κρατήσει παρέα, καλή παρέα και συντροφιά στις διακοπές σας και όχι μόνο. Διαβάζω λοιπόν εδώ ότι πάντα θα βρεθούν άνθρωποι που θα σου πούνε να μην δοκιμάσεις, να μην ρισκάρεις, να μην συμβιβαστείς. Θα σου πούνε ρε παιδί μου, μην προσπαθήσεις πολύ, όπως γράφει ο Χάρης Πολίτης, γιατί η ζωή δεν αλλάζει. Μην τους ακούς, όποιος έχει εγκαταλείψει τον αγώνα, ενώ μπορεί ακόμα να παλέψει, δεν είναι πρότυπο, ούτε συνοδοιπόρος, είναι εμπόδιο. Για με βρίσκει απόλυτα σύμφωνη. Ποτέ μη σταματάτε να προσπαθείτε για αυτά που αγαπάτε. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Τα πάντα αλλάζουν και πραγματικά ο άνθρωπος μέσα του έχει τόση δύναμη και τόση πίστη που μπορεί, πιστεύω, να πετύχει οτιδήποτε βάλει στο μυαλό του. Καθρέφτης λοιπόν, η αλήθεια χωρίς φιλτρά, έγινε bestseller τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Θα το βρείτε φυσικά από τις εκδόσεις Διόπτρα σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Έχω Free From Desire, γκαλά, ό,τι πρέπει για τη μέρα. Ό,τι πρέπει είναι Παρασκευή για πάρτι. Έρχεται ωραίο Σαββατοκύριακο, καλοκαιρινό, ωραίο, όμορφο, ζεστό θα είναι. Και εύχομαι να κάνετε ωραία πράγματα μέχρι τη Δευτέρα που θα ξανανταμώσουμε μαζί στη μία. Σας φιλώ γλυκά, Ευαγγελία Τσιορλίδα φεύγει. Ακολουθεί Maggie Stats, De Lulu και Ξένια Γκάλι, Mrs. X Machina με πολύ μουσική αργά το βραδάκι. Γεια σας.

0: Music 892.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
2: Huh?
3: Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
3: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
4: Πείτε μου παρακαλώ. Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
9: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramel iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
17: Δεξιά. Αριστερά.
16: Ένας να μου μιλάει.
17: Εγώ, δεξιά.
16: Γιατί εσύ,
17: αριστερά.
16: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
17: Δεξιά.
16: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
17: Αριστερά.
16: Δεξιά.
17: Αριστερά.
16: Δεξιά.
17: Αριστερά.
16: Δεξιά.
18: Μονοθέσιο.
19: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
20: This is Maggie's Touch.
21: Μεσημερό απόγευμα Παρασκευή στο Music 892. Τι κάνετε παιδιά, πώς είστε? Hello Maggie's Touchers. Hello, hello music people. Είναι Παρασκευή και τι γίνεται τις Παρασκευές? Είναι Παρασκευή και βάραμε σαν τρελή. Πόσο πολύ χαίρομαι που είναι Παρασκευή και θα βαρέσουμε μέχρι τις 6 ως αντρελή. 693-9892-892. Περιμένω και σήμερα τα μήνυματά σας. Και μην ξεχάσετε σε κάποιο κομμάτι που σας αρέσει πάρα πάρα πολύ, που έχουμε πάρα πολλά από αυτά που σας αρέσουν πάρα πάρα πάρα πολύ, να μας κάνετε ένα υπέροχο story. Μην ξεχάσετε να κάνετε tag τον music89.2 αλλά και το δικό μου Instagram DJ Maggie X, όλο μία λέξη όπως ακριβώς το ακούς, DJ MAGGIX, για να μπορέσουμε να δημοσιεύσουμε τα story σας και ο music αλλά και εγώ. Για πάμε!

το πω καλά. Μην αρχίσω από τώρα να μοντάρω γιατί μεγαλώνω. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, το νηφικό της Taylor Swift είναι του οίκου Christian Dior. Τόσο η Swift όσο και ο Kelsey επέλεξαν σχέδια υψηλής ραπτικής του οίκου Christian Dior, δημιουργημένα από τον Jonathan Anderson, που είναι ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου. Η επιλογή της Taylor Swift αλλά και του Travis Kelsey να φορέσουν δημιουργίες Dior στο γάμο τους στη Νέα Υόρκη δίνει, θα έλεγα, στον γαλλικό οίκο ένα ισχυρό επικοινωνιακό πλεονέκτημα σε μια περίοδο κατά την οποία η μάχη των luxury brands για τις μεγάλες celebrity εμφανίσεις γίνεται όλο και πιο σκληρή. Εύσημα λοιπόν για τον σχεδιαστή, ο οποίος ανέλαβε τον γαλλικό οίκο μόλις πριν από ένα χρόνο. Η ανάθεση, όπως καταλαβαίνετε, του νηφικού του Swift θεωρείται σημαντική νίκη. Φωτογραφίες από την αυστηρά ελεγχόμενη τελετή στο Madison Square Garden δεν έχουν ακόμα δημοσιευθεί. Ωστόσο, η ίδια επιλογή του Dior για έναν από τους πιο πολύ συζητημένους γάμους της δεκαετίας αρκεί για να φέρει τον Νίκο στο επίκεντρο της διεθνούς δημοσιότητας. Η κίνηση αποκτά ακόμα μεγαλύτερο βάρος, καθώς ο Dior βρίσκεται σε άτυπη, θα έλεγα, την παράθεση με τη Chanel για τις πιο περιζήτητες celebrity εμφανίσεις. Η Chanel, υπό τον επίσης νέο καλλιτεχνικό διευθυντή Μάτια Μπλαζή, είχε πρόσφατα κερδίσει τις εντυπώσεις με τον ηθικό υψηλής ραπτικής που σχεδίασε για την Dua Lipa στο γάμο της στη Σικελία τον Ιούνιο. Εντάξει, συγκλονιστικό νηφικό. Η προβολή που φέρνει όμως η Taylor Swift, όπως καταλαβαίνετε, δύσκολα συγκρίνεται με οποιαδήποτε άλλη celebrity συνεργασία. Με 273 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram και ένα από τα πιο πιστά κοινά θαυμαστών παγκοσμίως, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια προσφέρει στον Dior μια έκθεση που λίγες διαφημιστικές καμπάνιες μπορούν να πετύχουν. Ο Dior λοιπόν ανέφερε ότι οι γαμήλες εμφανίσεις του ζευγαριού δημιουργήθηκαν στο Παρίσι σε στενή συνεργασία του Anderson με την Swift και τον Kelsey. Τις εβδομάδες πριν από το γάμο, η συζήτηση γύρω από τον νηφικό του Swift είχε πάρει διαστάσεις κανονικού fashion στοιχήματος. Η Stella McCartney, με την οποία η τραγουδίστρια έχει συνεργαστεί στο παρελθόν, αλλά και η Sarah Barton του οίκου Givenchy θεωρούνταν από τα φαβορί. Ωστόσο, πολλοί έδιναν προβάδισμα στον Dior με τον Oscar de la Renta στη δεύτερη θέση. Η Swift έχει κατά καιρούς φορέσει, πρέπει να πούμε, δημιουργίες μεγάλων οίκων, αλλά σπάνια εμφανίζεται σε fashion events και συχνά στηρίζει μικρότερα ή λιγότερα γνωστά brands. Για τον Anderson, ο οποίος πέρασε 11 χρόνια στο τιμόνι της Loewe, αγαπημένη εταιρεία επίσης, πριν αναλάβει τον Νίκο Dior, η bridal

κουτούρ φαίνεται να εξελίσσεται σε κρίσιμο πεδίο προβολής. Τον τελευταίο μήνα, λοιπόν, ο Dior παρουσίασε ακόμα δύο νηφικά υψηλής ερπτικής, σχεδιασμένα από τον ίδιο για την Κινέζα μοντέλο Ming Xin και τη Βραζιλιάνα influencer Elisa Zarzur. Η χρονική συγκυρία πάντως είναι ιδανική για τον Νίκο, καθώς ο Anderson παρουσιάζει τη Δευτέρα στο Παρίσι τη συλλογή Haute Couture του Dior για τη σεζόν φθινόπωρο-χειμώνας.

Πολλά φιλιά στη φίλη μας τη Χριστίνα, που μου γράφει ότι είναι φανατική θαυμάστρια της Taylor Swift και ανυπομονεί να δει το υπέροχο, συγκλονιστικό, νηφικό, το Dior νηφικό. Βέβαια, σύμφωνα με αυτά που λέγαμε πριν και για να ολοκληρώσω, θέλω να σας πω, παιδιά, ότι η προβολή δεν αρκεί πάντα. Παρά τη λάμψη, η ιστορία δείχνει ότι οι νηφικές εμφανίσεις των διασύμων δεν μεταφράζονται πάντα σε εμπορική επιτυχία για τους οίκους. Θα μου πεις πώς θα μεταφραστεί, αφού δεν υπάρχουν γενικότερα χρήματα. Η Lauren Sanchez φόρεσε κάστα με δημιουργία Dolce & Gabbana στο γάμο της με τον Jeff Bezos στη Βενετία, όμως ο ιταλικός οίκος αναζητά τρόπους ενίσχυσης της ρευστότητάς του και βρίσκεται σε διαδικασία αναδιαπραγμάτευσης χρέους με τις τράπεζες. Αυτά, παιδιά, για τον τεράστιο οίκο Dolce & Gabbana. Λες, είναι δυνατόν. Κι όμως στις μέρες μας τα πάντα είναι δυνατά. Αντίστοιχα, ο οίκος Βαλεντίνο, ο Βαλεντίνο, που είχε σχεδιάσει τον ηθικό της Νίκολα Πέλτζ για το γάμο της με τον Brooklyn Beckham το 2022, κατέγραψε ζημιές πέρσι και επίσης διαπραγματεύεται με πιστωτές. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει χρήμα και όταν είναι τόσο πανάκριβες πλέον αυτές οι μεγάλες οι εταιρείες, οι μεγάλοι οίκοι. Για τον Dior πάντως η επιλογή της Swift έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά πολυτελείας πραγματικά νιώθω ότι αναζητά ξανά όθηση μετά την επιβράδυνση της ζήτησης. Και σε αυτή τη μάχη ένα νηφικό μπορεί να μην αρκεί για να αλλάξει τους ισολογισμούς, αλλά σίγουρα μπορεί να κερδίσει και θα κερδίσει την προσοχή του

0: Είμαι η Μάγκη Χαραλαμπίδου. Είμαστε ο Music 892. Αμέσως τώρα πάμε για διαφημίσεις εδώ στο Music και μετά, όπως καταλαβαίνετε, επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα. Με το κουνήσει κανείς.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Music 892.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα εδώ, δεξιά.
10: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
11: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
10: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
13: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Αμέμε την Κυριακή 12 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
14: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
15: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
16: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
17: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
18: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νοξίμα και σπρέι τα κοσμητικά σε χρυσές τιμές. Pantene Shampoo 400 ml μόνο 3,28. Και Always Σερβιέτες 2+1 δώρο. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
20: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
21: Δεξιά. Αριστερά.
20: Ένας να μου μιλάει.
21: Εγώ, δεξιά.
20: Γιατί εσύ,
21: αριστερά.
20: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
21: Δεξιά.
20: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
21: Αριστερά.
20: Δεξιά.
21: Αριστερά.
20: Δεξιά.
21: Αριστερά.
20: Δεξιά.
21: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
21: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
22: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
23: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
22: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
23: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
24: Σύγκρατη κομισιόν.
22: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
23: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
22: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
25: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
26: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
27: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 89.2.
28: This is Maggie's Touch.
29: Και το Μουντιάλ πλησιάζει στο τέλος του. Εσύ είσαι ξύπνιος. Γιατί η Novibet ζει το παγκόσμιο στο έπακρο με νέα προσφορά γνωριμίας. Ζήσε το κι εσύ μέχρι τελικής πτώσης με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σου με μερικά κλικ. Τι περιμένεις? Απόκτησε τα τώρα στη Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr.

I caught you.

ψηφιακή ηθοποιός Τιλι Νόρουντ, της οποίας το ξεκίνημα της καριέρας της το φθινόπωρο του 2025 προκάλεσε αίσθηση στο Hollywood, θα πρωταγωνιστήσει σύντομα στην πρώτη της ταινία μεγάλου μήκους. Ανακοινώθηκε σήμερα, παιδιά, από το Studio Particle 6, το οποίο θα αναλάβει την παραγωγή αυτής της ταινίας, που θα δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Τι άλλο θα ακούσουμε? Η ταινία ουσιαστικά είναι μια αναφορά στην έννοια της ευθυγράμμισης με την TN, δηλαδή την Τίλι Νόρουντ, η οποία συνίσταται στο να πλαισιώνεται ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης προκειμένου να μπορεί όσο είναι δυνατόν να λειτουργεί σε συμφωνία με τις ανθρώπινες αξίες και στόχους. Δηλαδή, το σκέφτομαι τώρα όλο αυτό. Λες, το πιστεύετε, παιδιά? Αν και η παραγωγή θα γίνει εξ ολοκλήρου με την TN, με την συγκεκριμένη ηθοποιό, η Particle 6 διευκρινίζει. Αν και η παραγωγή θα γίνει εξ ολοκλήρου με την Τίλι Νόρουντ, η Particle 6 διευκρινίζει πως έχει ενσωματώσει την ομάδα της επαγγελματίες από την παραδοσιακή κινηματογραφική και τηλεοπτική βιομηχανία, δηλαδή σεναριογράφους, τεχνικούς, ακόμα και ηθοποιούς. Τι άλλο θα ακούσουμε? Και θα δούμε. Έχουμε ακόμα πολλά.

Ταράν, ταράν, σας είχα υποσχεθεί ότι θα έχω και πάλι ακτοπλοϊκά εισιτήρια και φυσικά σήμερα ξεκινάμε όλη την εβδομάδα και θα δίνουμε ακτοπλοϊκά εισιτήρια από την αγαπημένη μας SeaJets μεταπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets και πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ αυτοί οι προορισμοί. Στείλε λοιπόν μήνυμα αμέσως τώρα στο 6939-892-892, γράψε SeaJets και ονοματεπώνυμο και διεκδίκησε διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια μεταπιστροφής προς οποιοδήποτε, όπως είπαμε, προορισμό του Αιγαίου που εξυπηρετεί η SeaJets. Τα λέω και χαίρομαι τόσο πολύ. Γιατί αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, πραγματικά θέλεις SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλατη SeaJets. Από 24.50 ευρώ για την Άνδρο σε μία ώρα. Από 28.70 ευρώ για την Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο πάρα πολύ γρήγορα. Πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει και φυσικά μπορείς να πάρεις και το αυτοκίνητό σου μαζί. Αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, θέλεις σίγουρα SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Αφού από το Ματούδι Εύβοιας, μόλις 2 ώρες από την Αθήνα, φτάνεις σε Σκιάθος σε 40 λεπτά, Γλώσσα σε 40 λεπτά, Σκόπελο σε 1 ώρα και 35 λεπτά, Αλόνσο σε 2 ώρες, με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Μα ναι, ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με εξεπέραση ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση SeaJets για να κερδίσουμε το καλοκαίρι. Επίσης να σας πω ότι υπάρχουν και δρομολόγια για την Αμοργό. Τώρα ταξιδεύεις από Πειραιά προς Αμοργό με ταχύπλο και φτάνεις σε μόλις 4 ώρες και 35 λεπτά. Πάρα πολύ γρήγορα. Στείλε, γιατί το Μάγκιστάτ σε πάει διακοπές. Σε πάει διακοπές σε όλα αυτά τα υπέροχα, μοναδικά, πανέμορφα νησιά παρέα με SeaJets. Στείλε μήνυμα στο Viber του Music 6939-892-892. Γράψε SeaJets και ονοματεπώνυμο και ταξίδεψε με τα 2 ακτοπλοϊκά εισιτήρια μεταπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί SeaJets. Δηλαδή πραγματικά παντού.

0: Αμέσως τώρα πάμε για διαφημίσεις. Είμαστε ο Music 892. Μην το κουνήσει κανείς. Είμαι η Μάγκη Χαραλαμπίδου, είναι το Μάγκη Στάζ με σήμερα απόγευμα Παρασκευής. Είναι Παρασκευή και βαράμε σαν τρελή. Για πάμε λοιπόν, επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα.
1: This is Maggie's Touch.
2: Sets on the Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
3: Oh my God.
2: Κυριακή, 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibe στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
3: Let's dance.
4: All you need.
5: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
6: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
5: Τώρα.
6: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Music 892
9: Plus, plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
14: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
13: Ανανέωση.
14: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
13: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
14: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
15: Για ξαπλώστα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
16: Ας πιούμε σε αυτό.
17: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
18: Φραπέ, χαλαρά.
19: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
20: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
21: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
19: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευρά, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννη Κότσιφα, Πάνο Παπαδόπουλο, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκο Καραθάνο, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελο Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
21: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
22: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
23: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
24: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο?
25: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
24: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
25: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
24: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
26: Tuner.
0: Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν. Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων. Tuner, 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
3: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
1: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
18: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Parex, Orchestra, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
26: This is Maggie's Touch.
27: Το νέο σου αγαπημένο κλαμπ είναι εδώ. Το Novibet Club έφτασε και ήρθε για να μείνει. Τα levels είναι περισσότερα και τα έπαθλα που μπορεί να σου δώσει καλά, καλύτερα και μεγαλύτερα από ποτέ. Έτοιμα να γίνουν δικά σου. Λοιπόν, τι περιμένεις? Το Novibet Club ανοίγει τις πόρτες του και είναι έτοιμο για σένα. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr.

Ο Music 892 για ακόμη μια χρονιά είναι ο μεγάλος χορηγός επικοινωνίας στο μουσικό γεγονός της χρονιάς, παιδιά. Το Primer Music Festival συνεχίζει να γράφει ιστορία, κατακτώντας την 19η θέση παγκοσμίως στη λίστα DJ Mag Top 100 Festivals, χάρη σε εσάς που το ψηφίσατε. Το νούμερο ένα φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας ετοιμάζεται για το Ζάμνα X Primer στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Και πόσο χαίρομαι, γιατί και πάλι θα έχουμε να σκεφτόμαστε και να περιμένουμε με χαρά κάτι τόσο όμορφο, ένα τόσο όμορφο γεγονός που θα γυρίσουμε από τις διακοπές μας μετά τον Αύγουστο. Τι ωραία, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Είναι κάτι σαν έθιμο πλέον, έτσι. Οπότε λοιπόν, 4 και 5 Σεπτεμβρίου θα τα πούμε στο ΆΚΑ. Δύο μέρες, δύο stages, κάθε μέρα και περισσότεροι από 17 κορυφαίους διεθνούς artists. Μην χάσετε τη μεγαλύτερη dance εμπειρία. Μην τη χάσετε. Ο Music 892 για ακόμη μια χρονιά θα είναι ο μεγάλος χορηγός επικοινωνίας. Μετά το εντυπωσιακό New World με τους RG και Artbat, το Primer Music Festival επιστρέφει με το Ζάμνα X Primer. Παιδιά, 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Τρελαίνομαι, έτσι. Τρελαίνομαι, σου λέω.

αν θέλετε να ζήσετε αυτή τη μοναδική εμπειρία μαζί μας που μόνο Music 892 και το Maggie Stats ξέρει να σου προσφέρει, κέρδισε διπλή πρόσκληση αμέσως τώρα στέλνοντας μήνυμα στο Viber του Music εντελώς δωρεάν στο 6939892892. Ω ναι! Γράψε Primer και ονοματεπώνυμο. Primer, ονοματεπώνυμο. Primer, ονοματεπώνυμο. Επίσης να σου πω ότι το πλήρες line-up του Ζάμνα X Primer είναι επιτέλους εδώ. Δηλαδή μπορώ να σας ανακοινώσω ονόματα. Afrojack, Axwell, Miss Monique, Armand Van Helden, Leon, Coles, Mind Against, Σίμζα και τουλάχιστον 11 ακόμα διεθνείς καλλιτέχνες στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ποτέ ξανά το Primer δεν είχε τόσα διεθνή ονόματα. Πόσο πολύ χαίρομαι. Ανυπομονώ. Λοιπόν, 6939-892-892. Γράψε Primer, ονοματεπώνυμο. 6939-892-892 Primer, ονοματεπώνυμο.

άνοιξε μου ακουστικά. Τέλει. Είσαι ξύπνιος, γιατί Novibet έφερε το Novi Social, το απόλυτο στέκι για όλους τους παίκτες της. Εδώ ανεβάζεις τα παρολί σου, τα massive wins και κάθε σου στοιχηματική έμπνευση και τις μοιράζεσαι με τους followers σου. Τι περιμένεις, τι περιμένεις. Το παγκόσμιο παίζει στη Novibet. Μπες και εσύ στο Novi Social. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. Είπε κανείς premium εμπειρία στο παγκόσμιο. Γιατί το Noviverse by Novibet σου δίνει, άκου τι σου δίνει, μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Και τώρα μπορείς να απολαύσεις το παγκόσμιο όπως το αξίζει. Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου στη Novibet και μπες στο Noviverse για να πάρεις την προσφορά. Τι περιμένεις, τι περιμένεις. Pizza Fan είναι αυτή. Premium pizza για την ακρίβεια. Γιατί όπως είπαμε, το Noviverse by Novibet σου δίνει μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Λοιπόν, ολοκλήρωσε την εγγραφή σου στη Novibet και μπες στο Noviverse για να πάρεις την προσφορά. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. Novibet.gr.

0: Αμέσως τώρα πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε στον Music 892 και στο Maggie Stat σε πάρα πολύ λίγο. Είναι Παρασκευή και βαράμε σαν τρελή. Εντάξει, αυτό πρέπει να το κάνω τζιγκλάκι, έτσι. Πολλά φιλιά στον Νίκο που μας ακούει πολύ δυνατά μέσα στο αυτοκίνητό του με την τρελή παρέα. Και χοροπηδούν, λέει, μουσικάρες πάντα. Πολλά, πολλά φιλιά.
1: This is Maggie's Touch.
2: Music 892. Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
1: Green,
2: με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
9: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
10: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yousk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yousk.gr. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
15: Κύριε Αντών,
14: ναι.
15: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
14: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
16: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει η μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
17: να ερωτευτούμε.
12: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
18: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
19: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.
1: This is Maggie's Touch.
0: Μπορεί κάτι που άκουσες στο ραδιόφωνο να σου αλλάξει τη ζωή? Μπορεί! Άκου λοιπόν αυτό. Η Aegean και η Olympic Air δίνουν σε 40 νέους υποτροφία για να γίνουν πιλότοι. Η δική σου ευκαιρία μπορεί να είναι μια αίτηση μακριά. Τι λες, μήπως? Μήπως λοιπόν πραγματικά η δική σου ευκαιρία είναι μια αίτηση μακριά? Μπες τώρα στο aegeanair.com. Φαντάσου, σήμερα το πρωί φεύγοντας από το σπίτι σου, αντί για πάω να δουλέψω, να λέγεις πάω να πετάξω, πάω να ταξιδέψω. Αυτό το ονειρικό σενάριο είναι η καθημερινότητα ενός πιλότου. Αν θέλεις να ζήσεις κι εσύ μια τέτοια ζωή, η Aegean και Olympic Air σου δίνει τη δυνατότητα. Διεκδίκησε μία από τις 40 υποτροφίες για πιλότους, κάνοντας την αίτησή σου στο aegeanair.com. Έτσι, καμιά μέρα στη δουλειά σου δεν θα είναι πλέον ίδια.

Ξέρετε ποια μοναξιά θεωρώ πιο δύσκολη? Όχι όταν είσαι μόνος, αλλά όταν είσαι ανάμεσα σε ανθρώπους με τους οποίους δεν νιώθεις πραγματική σύνδεση. Και κακά τα ψέματα, πολλές φορές το έχουμε νιώσει όλοι μας αυτό. Το θέμα είναι πόσο συχνά το νιώθουμε. Στον καθρέφτη διάβασα αυτή τη σκέψη και μ' άρεσε πάρα πολύ, γι' αυτό τη μοιράστηκα μαζί σας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μοναξιά από το να είσαι περιτριγυρισμένος από ανθρώπους με τους οποίους δεν συνδέεσαι. Μάθε να αποχωρείς. Δεν χρωστάς χρόνο, παρουσία ή ενδιαφέρον σε κάποιον που δεν προσφέρει αξία στη ζωή σου. Ο καθρέφτης του Χάρη Πολίτη. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Το βιβλίο που έγινε bestseller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

Το νέο αγαπημένο σου κλαμπ είναι εδώ. Το Novibet Club έφτασε και ήρθε για να μείνει. Τα levels είναι περισσότερα και τα έπαθλα που μπορεί να σου δώσει. Καλά, καλύτερα και μεγαλύτερα από ποτέ. Δεν γίνεται, σου λέω, καλύτερα και μεγαλύτερα. Έτοιμα να γίνουν δικά σου. Λοιπόν, τι περιμένεις? Το Novibet Club ανοίγει τις πόρτες του και είναι έτοιμο για σένα. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr.

παιδεία την Κυριακή. Τώρα δηλαδή, μεθαύριο. 12 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Divers Beach Party για το δεύτερο μας πάρτι, τη δεύτερη παρτάρα, στη Νέα Μακρή για το Sets on the Beach by Turex. Από τη 1 έως τις 3 η Αστερόπη Χαϊνά και ο Θήμης Κάλφας εκπέμπουν live μέσα από το Divers Beach Bar. Και από τις 4 μέχρι τη δις του ηλίου η αγαπημένη Ξένια Γκαλή ανεβαίνει στα decks και δίνει το ρυθμό σε ένα αυθεντικό καλοκαιρινό beach party δίπλα στη θάλασσα. Εντάξει, μιλάμε για το πιο ξεχωριστό music beach party του καλοκαιριού. Έρχεται από τον Music 892, να θυμόσαστε. Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη, Sets on the Beach by Durex, από τη 1 έως τις 3 και μετά από τις 4 μέχρι την δύση του ηλίου. Καλά, εντάξει, θα είναι υπέροχα. This is all you need, guys.

0: Λοιπόν, από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στο Music 892 είμαστε μαζί. Μαγκέρα Λαμπίδου φεύγει, δίνω τη σκυτάλη στους καλύτερους. Έρχονται αμέσως τώρα Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Πιχαϊνά μέχρι τις 9 για την Παρασκευή. Και ο Νέτς Παρασκευές βαράμε σαν τρελή και θα συνεχίσουν να βαράνε σαν τρελή μέχρι τις 9. Εμείς, παιδιά, θα τα πούμε βέβαια την Δευτέρα ξανά. Αλλά, αν κάνετε μια βόλτα από το Άκουα, από την Τζιά, θα τα πούμε το Σάββατο στη Τζιά λοιπόν και στο Άκουα. Σας περιμένω. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί. Το νησί είναι κυριολεκτικά μια ένας αδρόμος. Υπάρχουν πάρα πολλά δρομολόγια. Σας περιμένω, παιδιά. Είναι πάρα πολύ κοντά. Ελάτε να τα πούμε το βράδυ στη Τζιά του Σαββάτου στο υπέροχο Άκουα. Πολλά φιλιά. Ευχές για ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο τη Δευτέρα. Εδώ. Φιλιά.
1: This is Maggie's Touch.
2: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892.
6: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
7: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
8: Green.
7: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ.
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
12: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
11: Ανανέωση.
12: Ανοιχτό μυαλό, Αντραϊκής Κυρακέτη μου.
13: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
11: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Περίμενε, περίμενε!
3: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες!
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
8: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
8: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
6: Ποια χαρτιά?
8: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
9: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
11: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
10: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Park Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
18: Δεξιά. Αριστερά.
17: Ένας να μου μιλάει.
18: Εγώ, δεξιά.
17: Γιατί εσύ,
18: αριστερά.
17: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
18: Δεξιά.
17: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
18: Αριστερά.
17: Δεξιά.
18: Αριστερά.
17: Δεξιά.
18: Αριστερά.
17: Δεξιά.
19: Μονοθέσιο.
20: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
21: Και τώρα, κυρίες και κύριοι.
22: Οπα, οπα, οπα, πολύ να είναι τυλά. Χαλάρωσε το λίγο, Μπρούλι.
23: Στο Music 892.
22: Δεν το αισθάνομαι ακόμα, κάνε με να το νιώσω.
24: Ξεκινάνε οι Ντελούλου.
22: Ναι, δεν βγάζω μακρύ, το παιδί είναι άχρηστο. Βάλτε μια να παίξει τρέα.
25: Την Ερευτήμη Καλφά και την Αστερό Πιχαϊνά.
22: Ναι, αυτό είναι, το έχουμε.
26: Άντε, άντε, άντε.
27: Γεια σας, καλώς ήρθατε.
26: Ήρθε η μέρα, έφτασε,

0: Έλα κυρία μου, μην το λυπάσαι. Σπάστο σου λέμε, σπάστο.
1: Είστε τελάτο σήμερα.
0: Τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τα.
1: Όπα. Μας είχε λείψει αυτό.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας, τζουτζου, τζουτζου, τζουτζου, μπρουτζου. Τι κάνετε, guys, καλωσορίσατε, καλωσορίσαμε σήμερα που είναι Παρασκευή, σήμερα που είναι αυτή η Άγια Μέρα.
1: Είμαστε εδώ 10 Ιουλίου με τη θερμοκρασία να κινείται σε καλά επίπεδα για την εποχή, θα έλεγε κάποιος. Με εσάς την παρέα μας θέλουμε να ελπίζουμε με ωραία πράγματα για τις επόμενες 3 ώρες.
0: Πολύ ωραία πράγματα. Η Κωνσταντίνα λέει πάμε λίγο παιδιά, Παρασκευή, Παρασκευή και παρετήθηκα. Μόλις έστειλε μήνυμα εδώ πέρα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο! Παρετήθηκες, σημαίνει ότι έχεις βρει καινούργια δουλειά. Μάλλον, ωραία Παρασκευή για να παρετηθεί κάποιος και είναι μέσα στον Ιούλιο, 10 Ιουλίου. Και αν έχεις καινούργια δουλειά, τις δίνεις και 2 εβδομάδες, λες λίγο μέχρι να κάνω. Μετά πέφτει ο Αύγουστος, είναι οι άδειες. Καλό Σεπτέμβριο, φίλοι. Μπράβο.
1: Πολύ ωραία οργάνωση, φίλη Κωνσταντίνα. Με καπνογόνο στο στόμα πρέπει να είσαι.
0: Είναι ωραίο να ανακοινώνεις την παρέτησή σου Παρασκευή. Είναι, ναι, ρε παιδί μου. Η Δευτέρα δεν θα ήταν τόσο ωραία. Γιατί είχες όλη την εβδομάδα και στην παρέτηση πάντα αφήνεις λίγο καιρό. Λίγες μέρες
1: ενώ
0: η Παρασκευή λες, γεια σας, κοιτάξτε, εγώ θα παρετούμε. Δεν είναι. Καλό σου κουνά έχετε. Φιλάς και σταυρωτά. Και δεν σε έχει να σε πρίζει κανείς, παιδιά. Κανένας. Παίρνεις 2 μέρες αμέσως στην απόσταση.
1: Δύο μέρες πανηγυρίζεις εδώ μεταξύ.
0: Ναι, γιατί
1: σου δίνει την ευκαιρία, είναι τέλειο.
0: Γιατί άμα το κάνεις Τρίτη, είχες Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή να τους φας τη μάπα και θα τρώγες και μούτρα και γρίνια και ξανασκέψου το και μετά θα σε κοιτούσαν και με μισό μάτι αυτοί που δεν θα ήθελα να παραιτηθείς και γενικά ότι θα τους δημιουργούσεις και πρόβλημα, γιατί πάντα αυτό συμβαίνει στην παραίτηση. Μας δημιουργείς πρόβλημα, μας τώρα βρήκες. Πες μου βρε μπρο, πότε να παραιτηθώ, πότε σε βολεύει. Τι ώρα θέλεις να σου πω ότι παραιτούμε, δηλαδή πραγματικά.
1: Πάντως η Παρασκευή ήταν μια καλή στιγμή, μπράβο, ευχόμαστε ισανότερα στα πολύ καλύτερα που θα έρθουν στη ζωή σου.

0: Φτύστα τα παιδιά, μην τους κάνεις κανένα λάστιχο έτσι που τα λες.
1: Έχουμε και την Κυριακή, Παρτάρα. Έχουμε την Κυριακή που σας περιμένουμε οπωσδήποτε. Γιατί εμείς έχουμε έρθει σε αυτόν εδώ τον κόσμο για να σας ψυχαγωγούμε και τα Σαββατοκύριακα. Δεν καθόμαστε ποτέ.
0: Την Κυριακή, ειδικά παιδιά, θα είμαστε στο Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 3. Παρέα με το Durex, γιατί ο Music 892 και Durex ενώνουν τις δυνάμεις τους για Session the Beach by Durex All You Need.
1: Θέλετε να παρτάρουμε σήμερα και να παίξουμε παραγγελιές δικές σας. Ό,τι θέλετε να ακούσετε σήμερα που είναι Παρασκευή, το κάναμε και την προηγούμενη Παρασκευή, θα γίνει και τώρα. Γιατί την Παρασκευή δεν θέλουμε σαν σταθμός να χαλάμε χατήρι κανένας. Σαν εκπομπή υποστηρίζουμε την ελεύθερη πρόσβαση στη μουσική ή σε οτιδήποτε άλλο ηχητικό θέλετε να ακούσετε. Προσέξτε, θα το πάμε ένα βήμα παρακάτω.
0: Δηλαδή,
1: μπορεί να θέλεις να ακούσεις ένα στιγμιότυπο, μία τάκα από μία αγαπημένη σου σειρά. Να μου πεις, ρε παιδί μου, Φερρυπίν, τι να πεις, ότι ξέρω εγώ το παραπέντε κάτι.
0: Ναι.
1: Από τους δύο ξένους, να μας το περιγράψεις, να πεις θέλω να βάλεις το στιγμιότυπο τότε που η Ντένι Μαρκορά με το Μαρκορά και την. Κατάλαβες. Σήμερα θα παίζουμε παραγγελιές μέχρι και τις πρώτες διαφημίσεις και με αγαπημένα τραγούδια, δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Οπότε μη φοβάστε, στείλτε μας μήνυμα.
0: 6939-892-892. Περιμένουμε πώς και πώς να δούμε τι θα επιλέξετε.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για την πρώτη παραγγελιά που έχει έρθει από τις παραπέντε. Η Στέλλα μας έστειλε μήνυμα και ζήτησε να ξεκινήσουμε με Blinding Light σήμερα, που είναι ένα από τα πιο αγαπημένα της τραγούδια, με Weekend. Γιατί το Σαββατοκύριακο είναι πάρα πολύ μπροστά. Στείλτε και εσείς τις παραγγελιές σας. Έτσι θα το πάμε σήμερα, παιδιά. Ό,τι ζητήσετε θα παίξει στον αέρα το Music.

0: Σήμερα στην εκπομπή μας μεταδίδουμε δικές σας παραγγελιές χωρίς να χαλάσουμε κανενός χατήρι. Όσα περισσότερα τραγούδια μπορέσουμε να μεταδώσουμε θα το κάνουμε σήμερα. Σήμερα που είναι Παρασκευή, σήμερα που είναι 10 του Ιούλη, σήμερα που η θερμοκρασία δείχνει 30 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή, 32, 33 και σήμερα που έχει πάρα πολύ ζέστη.
1: Μας έχει στείλει μήνυμα ο κόσμος εδώ πέρα και έχουν έρθει τα μηνύματα. Μία φίλη παντρεύεται αύριο και αυτό το Άρια είναι το τραγούδι της ισότητας.
0: Ποια φίλη, πώς τη λένε?
1: Αχ, κάπου είδα το μήνυμά της τα γρήγορα. Περίμενα να τη βρω. Η Νάνση, Νάνση.
0: Με αυτό θα μπεις, Νάνση.
1: Με αυτό θα μπει, φίλε.
0: Έλα, φίλη, σπάς το λίγο.
1: Πολύ καλό.
0: Πες μας, Νάνση, τι θα φοράς από μέσα. Πες μας λίγο, πέρα από τον νηφικό. Δώσε λίγες λεπτομέρειες να. Που δεν θα έρθουμε καλεσμένοι, λέω. Μήπως γίνει κατάλαβες.
1: Παιδί μου, μπορεί να ακούει ο γαμπρός τώρα, δεν κάνει να ξέρει τίποτα.
0: Δώσε και σώσε.

0: Έτσι μπαίνεις. Έλα τα πυροτεχνήματα και τα ρίζια.
1: Και το γαμπρό λίγο να χαϊπάρουμε. Πες μας πώς τον λένε.
0: Πώς τον χέζει το γαμπρό, χεστήκαμε.
1: Έλα και δυο μας
0: να μας άκουγε ο γαμπρός. Δεν μας ακούει ο γαμπρός, η νύφη μας ακούει.
1: Μας ακούει, έστειλε.

0: Καλησπέρα, παιδιά. Μας γράφει ο Λεωνίδας. Θα μπορούσατε να παίξετε το Losing My Religion. Είμαι από τις 8.30 το πρωί σε μία αίθουσα στη σχολή με δύο Νιγηριανούς.
1: Ωραία.
0: Ετοιμάζοντας την αυριανή μας παρουσίαση για το μεταπτυχιακό μας και θέλουμε να το ακούσουμε. Μας αλλάζεις λίγο τώρα τη φάση, αλλά.
1: Κομμάτια
0: έτσι,
1: να γίνει.
0: Ναι, παιδιά. Παραγγελίες κάνουμε. Είμαστε αυτό το ραδιόφωνο σήμερα. Για τον Λεωνίδα με την.
1: Με τους Νιγηριανούς.
0: Με το μεταπτυχιακό.

0: Πείτε κάτι στην αγάπη μου, την Κωνσταντίνα, γιατί στεναχωρηθήκαμε πολύ σήμερα και είμαστε και οι δύο μουτρωμένοι στο δρόμο για Σαββατοκύριακο, λέει ο Γιώργος.
1: Έλα καλέ τώρα.
0: Κωνσταντίνα, μην του κρατάς μούτρα ρε, το ζών. Ξέρουμε ότι είναι δηλαδή πραγματικά, αλλά γι' αυτό τον αγαπάς.
1: Τώρα έδωσες κουράγιο εσύ.
0: Ναι ρε παιδί μου, είναι αυτός που είναι τώρα, τι να κάνουμε, έλα αφού έλα. Έλα άρπαξ τον λέμε, έλα. Δώσ' το ένα φιλάκι άντε. Άντε μη μας παίζει τη δύσκολη, δώσε λέμε ένα φιλάκι να γίνει χαμός εκεί πέρα. Επόμενα τραγούδια για να προλάβουμε να μεταδώσουμε όλες τις παραγγελιές. Ριάννα ζήτησε μια φίλη, δεν με νοιάζει πιο η αγγελία.

Υπάρχουν δύο περιπτώσεις ανθρώπων. Αυτοί που φτάνουν στην παραλία και λένε κάτι ξεχάσαμε, και εκείνοι που πέρασαν πρώτα από τα Mac Stores και εξοπλίστηκαν πλήρως από ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες, καρέκλες, ψυγεία, πετσέτες, μέχρι μάσκες, τι να σας πω, βατραχοπέδιλα, σαπ και φουσκωτά. Τα Mac Stores έχουν όσα χρειάζεσαι για να απολαύσεις ένα ξένιαστο καλοκαίρι χωρίς άγχος, παιδιά, και online στο macstores.gr. Γι' αυτό μη σκάς, καλοκαίρι στα

0: Επόμενο τραγούδι, Ριάννα αγαπάμε πολύ, αλλά αγαπάμε και το Black and Yellow που ζητήσατε. Πάρτε το παιδιά, πάρτε το λίγο. Το Black and Yellow να γίνει χαμός.
1: Είμαστε έτοιμοι.
0: Δώστε το, ναι.

0: Σήμερα που είναι Παρασκευή, παίζουμε παραγγελιές, ό,τι ζητάτε, εμείς το μεταδίδουμε και εσείς έχετε την ευθύνη. Αν θέλει κάποιος κάτι να κάνει σε αυτό το ραδιόφωνο, στους ακροατές του, γιατί οι ακροατές τα ζητάνε, μας ζητήσατε αυτό το στιγμιότυπο.
1: Για το γραφείο τελετώ να με κάνει πελάτη και να με βάλει στο θέατρο.
0: Είναι γυναίκα αντιπρόσωπος στην Ανίτα Πάνια.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα σας.
0: Ζητήσατε και ημισκούμπρια. Θα μπουν και τα ημισκούμπρια σε λίγο.
3: Δεν είναι το πιο αδύνατο πράγμα που ακούς κανείς.
2: Μάλιστα.
3: Ναι. Τι θέλει να κάνει, να πάρει μέτρα.
1: Θέλει να μου πάρει τα μέτρα.
0: Ναι.
1: Στο γραφείο τελετών εργάζεται και θέλει να μου πάρει μέτρα για να με βάλει στο φέρετρο όταν πεθάνω.
0: Κάπου λίγο μιλάει και για τον αντιπρόσωπο, αν μπορείς να το προχωρήσεις λίγο.
1: Τι θα κάνεις, μαύρο στο ξύλο!
0: Να το, προχώρα το λίγο.
4: Ποτέ δεν έχω κάνει τέτοιο.
5: Να το, είσαι.
0: Είσαι ψεύτης,
1: υποκριτής, μαζοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής.
0: Ναι!
3: Και αντιπρόσωπος και εκπρόσωπος είναι.
1: Τα έχεις μαγιά, έλα εδώ τώρα. Τα τρως τα παράκια. Και τα βάλεις στα σπίτια.
0: Αγαπημένη τηλεόραση, αγαπημένη τηλεόραση. Ζητήσατε μπαγκαράγκα φυσικά για να παίξουμε το χαμό εκείνο. Πάρτε μπαγκαράγκα. Εδώ μας γράφετε για Fame Story, για Σπατσίνα. Παιδιά, πρέπει να... δεν ξέρω πώς θα τα μεταδώσουμε όλα αυτά.
5: Θέλουμε όλη την εκπομπή έτσι, παιδιά. Μία ψυχραιμία θέλετε.
0: Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου.

0: Justin Bieber ζητήσατε. Justin Bieber θα έχετε. Έχουμε ακόμα λίγη ώρα μέχρι τις πρώτες διαφημίσεις για τις δικές σας παραγγελιές. Εσύ θες να ακούσεις κάτι?
1: Εγώ καλύφθηκα πάρα πολύ με τη Ριάννα και το Rude Boy, επειδή είναι από τα αγαπημένα.
0: Εύκολο, είναι εύκολος άνθρωπος. Δεν θέλει πολλά.
1: Δηλαδή, έχω συμπέσει με τα γούστα των ακροατών μας.
0: When I was your man, λέει εδώ η Ελπίδα.
1: Παιδιά, πολύ κατάθλιψη τώρα.
0: Είναι Παρασκευή, παιδιά.
1: 6:30 ώρα. Εγώ σας στηρίζω την κατάθλιψη, το ξέρετε.

0: Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το cool.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Music 892.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
10: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
9: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
10: Σωστός ο παίχτης.
11: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 9 Ιουλίου έως και το Σάββατο 11 Ιουλίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. MySoft Lux, χαρτί υγείας τριών φύλων 10 ρολά, 1200 γραμμάρια, 3,85 η συσκευασία. Και Amstel, μπύρα κουτί 500 ml, 4 τεμάχια. Και Alfa Retro, μπύρα φιάλι 330 ml, 6 τεμάχια, σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
12: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
13: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
14: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
15: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
16: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
18: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
19: Ο Κόμμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
20: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
21: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
22: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
23: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Δεν έχετε παράπονο. Σας αφήσαμε, παίξαμε τα ό,τι μας ζητήσατε. Αλλά δεν είναι για χόρταση. Και δεν είναι για χόρταση για να ξανασυμβεί την επόμενη Παρασκευή. Πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πραγματικά θα έχουμε και ιδέες τώρα. Μέσα στην εβδομάδα να πετάμε κανένα μπονουσάκι και την Παρασκευή το πάρτι.
0: Βασικά, τρεις ώρες έπρεπε να μεταδίδουμε μόνο παραγγελιές σας. Αλλά αυτό δείχνει κάτι και σημαίνει πολλά, να ξέρετε. Ότι θέλετε κάποια τραγούδια εκεί στο ξαφνικό. Και γι' αυτό το κάνουμε κάθε Παρασκευή εμείς εδώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Γιατί άμα το κάναμε και κάθε μέρα, θα το βαριόσαστε.
1: Δεν βαρετό, ρε. Δεν θα στέλνει κανένα μετά. Άστος εκεί.
0: Καλησπέρα σε όλους. Αστερόπη και Ευθύμης. Ακούτε music τώρα. Ραδιόφωνο που είναι πάρα μα πάρα πολύ μπροστά στα 37 λεπτάκια ακριβώς μετά από τις 6 σήμερα που είναι Παρασκευή, σήμερα που προετοιμαζόμαστε για το Σαββατοκύριακο, και αυτή την ώρα ήρθε η ώρα για παιχνίδι, ήρθε η ώρα να σας δώσουμε την ευκαιρία να διεκδικήσετε πολύ ωραία γυαλιά ηλίου.
1: Γυαλάρες παιδιά Ουζού από την εταιρεία Ουζού που έχει φανταστικά σχέδια, χρώματα, έχει ωραίες υφές, matte, shiny, σκελετή πάρα πολύ ωραία, υπέροχη degradé φακή που προσφέρουν 100% προστασία UVA και UVB, και φυσικά όλο και κάτι θα βρει ο καθένας που να του ταιριάζει, γιατί σας λέω 15 διαφορετικά σχέδια. Στέλνετε παιχνίδι και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber μας, το 6939892892, για να παίξουμε συνέσφινάκι.
0: 6939892892, παιχνίδι και ονοματεπώνυμο. Ψάχνουμε ταινίες, πανεύκολες ταινίες. Τα γυαλιά ηλίου, παιδιά, θα σας βολέψουν όχι μόνο τώρα το καλοκαίρι. Όλο το χρόνο θα μας φοράτε και θα μας θυμάστε.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, ήρθε η ώρα για το...
1: Συνεσφινάκι.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Πώς σε λένε?
3: Αλέξανδρος.
0: Αλέξανδρος, τι κάνεις Αλέξανδρος?
3: Τι κάνετε παιδιά, πώς είσαστε?
0: Καλά Αλέξανδρος, εσύ?
3: Μια χαρά.
0: Πες μας λίγα πράγματα για σένα, να σε γνωρίσουμε καλύτερα.
3: Όπα τώρα... 40.
0: 40.
3: Ζαχαροπλάστης. Και με μία κόρη πανέμορφη.
0: Και με μία κόρη πανέμορφη, πόσο ετών?
3: 2 και κάτι.
0: Δύο και κάτι. Έχεις δικό σου μαγαζί, έχεις...
3: Όχι. Σε εταιρεία δουλεύω.
0: Σε εταιρεία δουλεύεις. Και ποιο είναι το αγαπημένο γλυκό που σου αρέσει να φτιάχνεις?
3: Παιδιά, δεν ξέρω.
0: Τα συγχαίνεις όλα.
3: Μου αρέσει να φτιάχνω γλυκά με σοκολάτα.
0: Γλυκά με σοκολάτα. Και εμάς μας αρέσει να τα τρώμε αυτά τα γλυκά.
3: Ωραία,
0: με σοκολάτα. Λίγο κάπως πρέπει αυτό να το, να το συντονίσουμε.
2: Εντάξει,
0: νομίζω.
2: Την έπιασε τη σπόντα. Προχωράμε. πάμε. Μια χαρά.
0: Λοιπόν, από ταινίες πώς πηγαίνεις?
3: Νομίζω ότι καλά, θα δούμε.
0: 10 δευτερόλεπτα θα σου δώσουμε για να μπορέσεις να βρεις την ταινία που θα σου περιγράψουμε. Ένας γοητευτικός επιχειρηματίας κάνει την πιο ακριβή γνωριμία της ζωής του στον έρωτα.
3: Κρήτη γερ.
0: Φτιάξ' το λίγο.
3: Κρήτη γουμάν.
0: Ναι ρε αγόρι.
1: Τι παιχτούρα είσαι εσύ, φτούσου μάδια μου. Αρέστηκε.
0: Μπράβο. Πώς σου ήρθε τόσο γρήγορα?
3: Για το θέμα του επιχειρηματία γοητευτικού και ακριβή.
0: Μπράβο φίλε, μπράβο, συγχαρητήρια. Να χαίρεσαι την κοράκλα σου. Θα σου στείλουμε λεπτομέρειες στο Viber, εντάξει?
3: Ευχαριστώ, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Regency Casino Montparnasse, το οποίο είναι στην παρέα μας και το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θέλω να σας μιλήσω για κάποιες κληρώσεις που συμβαίνουν εκεί πάνω. Αχ παιδιά, σε αυτές τις κληρώσεις τι πρόκειται να συμβεί? Καταρχάς διεκδικείται 320.000 ευρώ μετρητά, τα οποία μοιράζονται σε πάρα πολλούς τυχερούς κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο, ενώ κάθε μέρα έως 20.000 ευρώ και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Όλα αυτά τόσο εύκολα και τόσο απλά στο καλύτερο σποτ της Αθήνας αυτή τη στιγμή, στο καλύτερο σποτ στην Πάρνηθα, που έχει πάρα πολύ δροσιά, έχει πολύ ωραία διάθεση, πολλές εκπλήξεις καθημερινά και επίσης έχει όλη την Αθήνα στο πιάτο σου, να το πούμε και αυτό, γιατί η Θέα πραγματικά κόβει την ανάσα. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Διαβάζουμε αυτή την συγκλονιστική είδηση και πραγματικά δεν πιστεύουμε τι διαβάζουμε. Αναφορικά με αυτή την πτήση από Θεσσαλονίκη, η οποία πήγαινε προς τη Γερμανία και από μία βλάβη στο κινητήρα έσπασε το παράθυρο κατά τη διάρκεια της πτήσης, με έναν επιβάτη ο οποίος ήταν από τη Σερβία να τον ρουφάει κυριολεκτικά ο αέρας και ο μισός από τον αφαλό και πάνω να είναι έξω από το παράθυρο κατά τη διάρκεια της πτήσης.
1: Εντάξει, τρομερό, εφιαλτικό, όχι μόνο για αυτόν και για όλους όσους ήταν στο αεροπλάνο εκείνη τη στιγμή.
0: Αλλά φαντάζομαι για αυτόν να πιστεύω ήταν χειρότερο, γιατί ο μισός ήταν απ' έξω.
1: Ναι!
0: Ήταν δίπλα στο φτερό.
1: Μα για αυτόν εννοείται, παιδάκι μου. Αυτός θεωρώ. Απορώ και πώς είχε τις αισθήσεις του. Εγώ θεωρώ ότι θα είχα λιποθυμήσει αν κρεμόμουν η μισή έξω από ένα αεροπλάνο.
0: Την ώρα που ήταν, παιδιά, όχι ήταν έξω, αλλά τύπου ήταν κοντά στο έδαφος. Πετούσαν κανονικά, είχαν κάνει μία ώρα πτήσης ήδη από τη Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Ξαφνικά, όπως διαβάζουμε και από την ανακοίνωση της εταιρείας, έγινε μία αποκόλληση τμημάτων του κινητήρα. Αυτή ήταν η βλάβη στο κινητήρα. Η οποία αυτή η αποκόλληση προκάλεσε θράψη παραθύρου και αποσυμπίεση της καμπίνας. Γι' αυτό αμέσως όσοι, πέρα από το ότι έπεσαν οι μάσκες, όσοι επιβάτες έκαναν διάφορες δηλώσεις, είπαν ότι αυτόματα έχασε απότομο ύψος το αεροπλάνο για να μπορέσει να κατέβει ακριβώς κανονικά στα πόδια εκείνα που μπορείς να έχεις το οξυγόνο διαθέσιμο.
1: Πώς σκέψου εκείνη τη στιγμή να ακούσεις το μπαμ, να πέσουν οι μάσκες, να κατέβει το αεροπλάνο απότομα, δεν πιστεύεις.
0: Και να δεις τον μπροστινό σου να είναι μισός απ' έξω από το παράθυρο.
1: Δεν πιστεύεις ότι τελείωσαν όλα. Εκείνη τη στιγμή, δηλαδή, ποιος ο λόγος να μην έχεις λιποθυμήσει, ας πούμε.
0: Ο επιβάτης αυτός σώθηκε αρχικά επειδή ήταν δεμένος
1: και τον κρατούσαν.
0: Και μετά η σύζυγός του, λέει, και άλλοι συνεπιβάτες κατάφεραν να τον συγκρατήσουν και να τον επαναφέρουν εντός της καμπίνας, αποτρέποντας τα χειρότερα. Και επίσης, μέχρι να προσγειωθεί,
1: Εμείς γελάμε αυτή τη στιγμή.
0: Μπορούσες δηλαδή να βγάλεις το χέρι σου έξω, να πεις βρέχει, δεν βρέχει, ψυχαλίζει.
1: Ποιο χέρι, ρε, αυτό είναι ολόκληρο σχεδόν απ' έξω, μισός δηλαδή.
0: Μετά, λέω, αφού μπήκε, μπορούσες να βγάλεις έξω μετά το χέρι
1: εγώ
0: σου.
1: Πιστεύω.
0: Γιατί ταξίδευε και ήταν ανοιχτό το παράθυρο. Δεν ήταν αυτό, αυτόν τον τραβήξανε μέσα,
1: ναι,
0: αλλά μετά.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν αυτό ανοιχτό. Αν καταλάβαμε καλά, γιατί μας φαίνονται όλα τόσο περίεργα, που μπορεί και να έχει συμβεί και κάτι διαφορετικό. Και αν ξέρετε ακριβώς ή μπορείτε να φανταστείτε, με χαρά να μας ενημερώσετε. 4 άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, εκ των οποίων ο 60χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται με εγκάβματα τριβής.
1: Λογικό.
0: Ενώ οι υπόλοιποι, λέει, αποχώρησαν μετά από προληπτικό έλεγχο. Και οι υπόλοιποι επιβάτες, εντάξει, συνέχισαν την πτήση τους. Επίσης, είναι και αυτό. Μπαίνει σε επόμενη πτήση μετά για να φύγει.
1: Τι λες, παιδάκι μου, μετά φυλάς το έδαφος κάτω. Μετά δεν κουνιέσαι.
0: Ναι, παιδί μου, το φίλησες, αλλά πρέπει να πας και στο Μόναχο. Δεν ξανανεβαίνεις μετά από 2 ώρες που θα φέρναν άλλο αεροσκάφος, όχι το ίδιο.
1: Είσαι καλά.
0: Καινούργιο θα
1: φέρνουν. Είσαι καλά. Και από εκεί που με αφήσανε, με τα πόδια θα γύρναγα στην Αθήνα ή όπου ήταν.
0: Ότο στόπ θα έκανε.
1: 86 μέρες. Δεν πειράζει. Περπάτημα, γη, ασφάλεια. Δεν με κουνάει τίποτα. Βαρύτητα.
0: Έτσι. Διαβάζω και τη δήλωση μιας γυναίκας που βρισκόταν στην πτήση αυτή, την πτήση Thriller. Ακούστηκε, λέει, ένα θόρυβο σαν να έσκασε λάστιχο. Επικράτησε πανικός με ουρλιαχτά, τσιρίδες και φωνές, επειδή, λέει, χάσαμε αμέσως και ύψος από την αποσυμπίεση. Προς στιγμή νόμιζε ότι κάποιος είχε ανοίξει κατά λάθος την πόρτα κινδύνου. Τα έχασαν, λέει, οι αεροσυνοδοί. Αμέσως φορέσαμε τις μάσκες όλοι. Μας φάνηκε για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν καταλαβαίναμε τι γινόταν.
1: Δεν λες εκείνη την ώρα που δεν ήταν όρθια καμία αεροσυνοδός να περνάει από εκείνο το παράθυρο? Γεια σας και αντίο.
0: Το κεφάλι του ήταν όλο έξω από το αεροπλάνο. Διαβάζω ότι έχει δηλώσει η επιβάτηδα, έτσι. Τον τραβούσαν οι κοπέλες που ήταν δίπλα. Πήγαν και κάποιοι γιατροί για να τον βοηθήσουν.
1: Εγώ είτε μεταξύ, όσο και να ήθελα να βοηθήσω τον άνθρωπο που θα κρεμόταν απ' έξω, δεν ξέρω άμα θα πλησίαζα το παράθυρο, την αμαρτία μου θα σας την πω. Δηλαδή, άμα είμαι 3-4 θέσεις παραπίσω και βλέπω ένα ανοιχτό παράθυρο και κάποιον να φεύγει, ίσως μπορούσα να πιάσω το παπούτσι του μέχρι εκεί φτάνω. Δεν μπορώ να πάω πιο κοντά.
0: Ο Ζαν, ο οποίος μάλλον είναι ειδικός, λέει: νομίζω δεν τον ρούφιξε, παιδιά. Μην το παρατραβάτε.
1: Ναι, τι έγινε.
0: Πες μας, ρε Σιζάν, τι έγινε.
1: Καλέ, όταν σπάει ένα παράθυρο και ο αέρας είναι απ' έξω, δεν είναι λογικό να βγεις απ' έξω. Αυτό εννοούμε τον ρούφιξε.
0: Στείλε μας, ρε Ζαν, εσύ που ξέρεις. Πες μας, να το πούμε σωστά. Γιατί εδώ πέρα όλοι λένε τον ρούφιξε ο αέρας.
1: Μα δεν είναι λογικό όταν απ' έξω υπάρχει αυτός ο αέρας. Και στο αυτοκίνητο παράθυρο να ανοίξει την ώρα που.
0: Θες να πας να το ξανακάνουμε, να δούμε πώς να το πούμε σωστά, Ζαν. Θες να πάμε να μην σε ρουφίξει, να δούμε πώς θα το πούμε, ρε φίλε. Σημασία έχει ότι ο άνθρωπος εκείνος ήταν για κάποια δευτερόλεπτα έστω έξω, τα είδε όλα. Θα ήθελα πολύ να μιλήσω μαζί του. Να τον πω τι έβλεπε, να τον ρωτήσω.
1: Με τα θανάτια εμπειρία λέγεται
0: πώς
1: αυτό.
0: Πώς ένιωσες, ρε παιδί.
1: Πήγε στον άλλο κόσμο και γύρισε.
0: Τι μπορεί να σκεφτόταν.
1: Είδε την κόλαση, τον παράδεισο. Πού πήγες. Αυτά να του πούμε.
0: Μη φύγετε, μην πάτε πουθενά, γιατί εμείς επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Λοιπόν, άκου.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Music 892.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
10: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 9 Ιουλίου έως και το Σάββατο 11 Ιουλίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11 και 49 το κιλό. MySoft Lux, χαρτί υγείας τριών φύλων 10 ρολά, 1200 γραμμάρια, 3,85 η συσκευασία. Και Amstel, μπύρα κουτί 500 ml, 4 τεμάχια. Και Alfa Retro, μπύρα φιάλι 330 ml, 6 τεμάχια, σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
11: Μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
12: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
11: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
12: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
11: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
12: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
11: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
12: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
11: αλλά δικό μας είναι.
12: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
14: Plus. Plus, plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
15: Plus, plus, plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν. Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
18: Open the safe.
17: Tuner, 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
19: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
20: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
21: Πάμε δυνατά και σταθερά.
20: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
22: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
20: μέχρι όσο θέλω εγώ.
22: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
23: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
24: να ερωτευτούμε.
23: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
25: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
26: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Ποντίκι Βόλιου μόνο 12,98 το κιλό. Πανσέτα χοιρινή μόνο 5,98 το κιλό. Επιλεγμένα αλλαντικά Νίκα σε χρυσές τιμές. Χάινεκεν 4x500 ml μόνο 5,31. Και Μάμος μόνο 4,92. Γαλαξίας.
27: Αν θα υπάρεις,
28: πιθανότατα είμαστε εμείς.
27: Music
28: 892.
1: Καλησπέρα σε όλους εδώ από το στούντιο του Music 892. Καλησπέρα σε εσάς που αυτή τη στιγμή περνάτε πάρα πολύ άσχημα στον Κηφισό. Στο κατέβασμά του τα πράγματα είναι εσχρά. Όχι, στο ανέβασμα, παιδιά, συγγνώμη. Στο ανέβασμα είναι σχρά από το Εγάλιο μέχρι και πάνω κάτω τα Άνω Πατήσια, όπως επίσης και η Αττική Οδός από το Γέρακα μέχρι τη Μεταμόρφωση. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δεν έχει ελπίδα κανένας άνθρωπος εκεί. Είναι μπορντό, πρέπει να είστε εντελώς σταματημένοι. Κουράγιο θα πω, αυτό θα πω.
0: Αστερόπι Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφας, είμαστε στην Τελούλο. Εδώ είναι και η Φωτεινή. Πλάκα κάνετε, λέει, παιδιά, αυτά με τα αεροπλάνα. Τώρα πρέπει να τα πείτε. Πηγαίνω στο αεροδρόμιο της Στουτγκάρδης για να πετάξω για Αθήνα. Όταν από Ελλάδα προς Γερμανία συμβαίνουν αυτά. Το αντίθετο δεν έχει πρόβλημα, να ξέρεις. Μην αγχώνεσαι.
1: Καλό ταξίδι.
0: Είναι όλο καλά.
1: Καλό ταξίδι.
0: Μην τρελαίνεσαι.
1: Να έχεις μια όμορφη πτήση. Θα περιμένουμε μήνυμά σου τη Δευτέρα. Αν δεν. Χαρήκαμε που σε γνωρίσαμε έστω και σε μηνύματα.
0: Ο Μάριος λέει: λόγω διαφοράς πίεσης, όντως τον ρούφηξε σαν ηλεκτρική σκούπα. Έξω πίεση είναι πολύ λιγότερη, οπότε φεύγει από μέσα προς τα έξω αέρας. Ευχαριστούμε που μας το εξηγείτε ακριβώς για να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει ρούφηξε. Γιατί ο καθένας με το που ακούει ρούφηξε, άλλα πράγματα έχει στο μυαλό του.
1: Φυσική, παιδιά, φυσική τώρα.
0: Μην φύγετε, γιατί θα επιστρέψουμε με σουσουδάκια, με hot topic of the day, με θεματάρες, με δικά σας μηνύματα. Φυσικά όλα αυτά, όλα αυτά μέχρι τις 9, πάντα με την καλύτερη μουσική. Και εφόσον σας αρέσει πάρα πολύ και εφόσον τον γουστάρετε, εμείς χατήρια δεν χαλάμε, γιατί και εμείς μας αρέσει και εμάς μας αρέσει και εμείς το γουστάρουμε, είναι ο Bad Bunny.

0: Σπακιά, Free Your Mind στον Music 892, όσο ετοιμαζόμαστε για να ακούσουμε το Hot Topic of the Day. Hot Topic of the Day.
1: Όχι και να το πενευτώ, αλλά θυμάστε τι σας έλεγα σε αυτήν εδώ την εκπομπή για τις εκλογές.
0: Όχι.
1: Θυμάστε.
0: Θυμόμαστε. Μας έλεγες ότι θα γίνουν από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, ότι δεν πιστεύεις ότι θα γίνουν τόσο αργά που λένε.
1: Χθες στο Live News η Χριστίνα Κοραή, ρεπορτάζ της Χριστίνας Κοραή στο Live News, ανέδειξε κινήσεις του κυβερνητικού επιτελείου που αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.
0: Αχα.
1: Εκλογές στις 27 Σεπτεμβρίου.
0: Τι λες?
1: Το πιο πιθανό σενάριο. Και όπως είπε και η Χριστίνα η Κοραή, υπάρχουν σημάδια προετοιμασίας που το μαρτυρούν. Είναι κινήσεις της κυβέρνησης, οι οποίες κινήσεις αυτές ερμηνεύονται ως ενδείξεις προετοιμασίας για εκλογική αναμέτρηση εντός του φθινοπόρου, και μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το επικείμενο άνοιγμα της πλατφόρμας για την εγγραφή των εκλογέων που επιθυμούν να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο, καθώς και όλες αυτές οι προετοιμασίες του Υπουργείου Εσωτερικών για την προμήθεια του ειδικού χαρτιού ασφαλείας που απαιτείται για τους σχετικούς εκλογικούς φακέλους. Αν ήταν οι εκλογές των 28-28, δεν θα τις κάναν από τώρα αυτές τις προετοιμασίες.
0: Εσύ τώρα τι άκρες είχες ή πόσο διαβασμένος είσαι που το έχεις προβλέψει όλο
1: αυτό? Δεν θέλω να μιλάμε για τις επιτυχίες μου. Μπορούν να παίξουν οι εκπομπές πριν ένα μήνα που σας έλεγα για εκλογές νωρίτερα και είμαι μια χαρά σε αυτό.
0: Μπράβο ρε Φίμη.
1: Επίσης ακούγεται το 27 Σεπτεμβρίου που, αν με ρωτάτε εμένα, θα πω ότι θα γίνουν αρχές Οκτώβρη. Με βάση αυτό
0: έχει άκρα στην κυβέρνηση. Δεν πιστεύω τίποτα.
1: Με βάση το χρονοδιάγραμμα, τα χρονοδιαγράμματα που παρουσιάστηκαν, το Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου του 2026 προβάλλει ως το πρώτο ρεαλιστικό εκλογικό ορόσημο, και φυσικά επειδή έχουν υπολογίσει τώρα τις μέρες και τα σχετικά, και επίσης να το πούμε και αυτό ότι η ΔΕΘ, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, που είναι πάνω και πάντα υπάρχει αυτή του Πρωθυπουργού, του εκάστοτε Πρωθυπουργού.
0: Ναι.
1: Η συνέντευξη τύπου, οι συζητήσεις και τα σχετικά.
0: Πύρι.
1: Λένε ότι θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην ΔΕΘ τη φετινή, στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου, γιατί σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Χριστίνας Κοραή, ανεξάρτητα από το πότε θα στηθούν τελικά οι κάλπες, το οικονομικό πακέτο που αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός εκτιμάται ότι θα έχει έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ευκολίες, πληρωμές,
0: επιδόματα.
1: Τώρα ήδη έχουν αρχίσει κάτι. Αυτό έτσι το καταλαβαίνω. Αρχίζει τώρα και λένε ότι κόψαμε 10 λεπτά στη βενζίνη.
0: Ναι.
1: Έπεσε η βενζίνη. Λοιπόν, από εδώ και πέρα προετοιμαστείτε για τέτοιες ειδισούλες. Αυτά δεν ξέρω τώρα. Μπορεί και να πέσουμε έξω. Αλλά το είπε και η Χριστίνα Κοραή, το είπε ο Νίκος Ευαγγελάτος στο Live News. Γενικά το συζήτησαν και ότι ακούγεται εντόνως πλέον. Ετοιμαστείτε, προετοιμαστείτε. Τα καλύτερα έρχονται.
0: Όπως και να έχει, παιδιά, πριν φτάσουμε στην κάλπη, προλαβαίνουμε να περάσουμε μια βόλτα από την παραλία, γιατί είτε γίνουν τέλος Σεπτέμβρη είτε αρχές Οκτώβρη, εμείς τη βουτιά μας θα την κάνουμε ωραία και άνετα, αφού πάμε οργανωμένα με την ομπρέλα μας, με την τέντα μας, με την καρέκλα μας, ξαπλώστρα, ψυγείο, πετσέτες, βατραχοπέδιλα, άμα θέλετε και καμιά μάσκα και κανένα φουσκωτό έτσι.

για να έχετε το νου σας να βλέπετε γύρω σας τι παίζει στο βυθό. Όλα αυτά θα περάσετε να τα πάρετε από το Mac Stores και πραγματικά θα δείτε και πόσο θα σας κοστίσουν και ότι θα τα βρείτε όλα μαζί μαζεμένα και στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Και φυσικά στο macstores.gr, γιατί φέτος δεν θα σκάσουμε, παιδιά, θα κάνουμε καλοκαίρι στα Max.

0: Είμαστε πανέτοιμοι για σουσουδάκια. Είμαστε πανέτοιμοι να ακούσουμε τι καλό φέρνει η Αστερόπη.
1: Σουσου. Λοιπόν, ξεκινάω με Σάκη Ρουβά και Κάτια Ζιγούλη, που υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα, κάποιες φήμες περιχωρισμού. Ότι κάτι συμβαίνει στο ζευγάρι, τέλος πάντων. Ότι κάτι γίνεται. Γιατί ξεκίνησε το όλο σούσουρο από την άφαντη από τα κοσμικά events Κάτια του Σάκη Ρουβά. Αυτό έχει βάλει και τίτλο η εφημερίδα Εσπρέσο. Αλλά τελικά το περιβάλλον του ζευγαριού βάζει φρένο στις φήμες χωρισμού ότι όλα είναι καλά. Αυτό ήταν ο τίτλος στην Εσπρέσο και σήμερα το σχολίασε η Ανθή Βούλγαρη από την εκπομπή της με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο, που αφιέρωσαν έτσι λίγα λεπτά γιατί διαβάζουν τίτλους εφημερίδων, και είπε και εκείνη ότι ρε παιδί μου, ας ηρεμήσουμε λίγο, είναι πάρα πολλά χρόνια ζευγάρι, και ότι αν υπάρχει και ένας καυγάς, κάτι ρε παιδί μου, ξέρεις, και το άφησε να εννοηθεί ότι όλα τα ζευγάρια έχουν καυγάδες. Καλά λέει, Κάτια δεν πήγαινε και ποτέ πάντα με το Ρουβά και δεν είναι και ιδιαίτερα των κοσμικών. Και αυτό τώρα είναι λίγο, ξέρεις, κάθε φορά πρόβλημα φαντάζομαι σε ένα ζευγάρι, να μην τους βλέπουν για λίγο καιρό μαζί και αμέσως, χωρίς να έχει γίνει κάτι, να βγαίνει μια φήμη χωρισμού. Περνάω παρακάτω σε Λάμπρο Κωνσταντάρα, ο οποίος θα κάνει late night εκπομπή την επόμενη σεζόν.
0: Okay.
1: Έτσι ακούγεται τουλάχιστον. Συνεχίζει τη συνεργασία του με το σταθμό και την επόμενη χρονιά στο Open. Βρίσκεται σε συζητήσεις για να αναλάβει μια νέα εβδομαδιαία late night εκπομπή, η οποία θα προβάλλεται μετά τις 11 το βράδυ με καλεσμένους, συνεντεύξεις και εκπλήξεις. Στην εκπομπή θα συμμετέχει και ένα πρόσωπο έκπληξη, το οποίο θα έχει ειδικό ρόλο. Αλλά μέχρι εκεί γνωρίζουμε μέχρι στιγμής και δεν είναι και τίποτα σίγουρο, γιατί από ό,τι βλέπω είναι σε συνεντεύξεις. Αλλά θα είναι, φαντάζομαι, πρόκληση και για τον ίδιο, που έχει κάνει πρωινό, έχει κάνει καλοκαιρινό, έχει κάνει Σαββατοκύριακο. Late night δεν τον έχουμε δει να κάνει. Περνάω στο σόι σου, όπου ανέβασε η Βάσο Λασκαράκη μια φωτογραφία από το τελευταίο τους γύρισμα για την έκτη σεζόν της σειράς. Και φυσικά ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη σεζόν. Έγραψε χαρακτηριστικά: τελευταίο γύρισμα της έκτης σεζόν, το σόι σου, η καθιερωμένη φώτο, ραντεβού το Σεπτέμβρη. Αυτή η σειρά τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά πραγματικά. Και όχι άδικα, έχει φανατικό κοινό και κάθε φορά πραγματικά εντυπωσιάζει. Εκεί που λες έκτη σεζόν τα καταφέρανε, έχει και κάτι
0: καλά,
1: ακόμα
0: να δώσει.
1: Καλά, δεν
0: ήταν βέβαια και συνεχόμενες.
1: Ναι, έκαναν.
0: Δηλαδή κάνανε ένα πολύ μεγάλο
1: break. Έκαναν μεγάλο break, διάλειμμα. Αλλά επέστρεψε και συνεχίζει. Αυτό είναι το σημαντικό, ρε παιδί μου, ότι τα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά.
0: Okay.
1: Και θα κλείσω με Άντωνι Χόπκινς, ο οποίος υπέγραψε δισκογραφικό συμβόλαιο στα 88 του, παρακαλώ, και θα κυκλοφορήσει άλμπουμ με δικές του συνθέσεις. Γράφει κιόλας ότι η μουσική ήταν το πρώτο του όνειρο και γράφει όλη του τη ζωή. Μπράβο του. Είδες, στα 88 καμιά φορά ποτέ δεν είναι αργά. Γιατί όχι.
0: Λοιπόν, εγώ χθες έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ για τη Μάλτα. Πάρα πολύ μου άρεσε, αλήθεια. Και μεταξύ άλλων, έμαθα δύο πράγματα τα οποία δεν ήξερα. Το πρώτο είναι ότι αν θες να ζήσεις στη Μάλτα, μπορείς να αγοράσεις την υπηκότητά σου έναντι 1,1 εκατομμυρίου ευρώ και με την προϋπόθεση ότι θα επενδύσεις στο νησί.
1: Κάτσε ρε παιδάκι μου, πολλά λεφτά τώρα το 1 εκατομμύριο. Πού να το βρω για να αγοράσω υπηκότητα?
0: Εντάξει, άμα θέλεις, ή αυτός που τα έχει για την υπηκότητα στη Μάλτα. Και επίσης, είδα και το άλλο. Έλεγε στο ντοκιμαντέρ αυτό ότι στη Μάλτα βρίσκεται η σπηλιά της Καλυψός, που πιστεύουν ότι είναι αυτή που αναφέρει ο Όμηρος στην Οδύσσεια.
1: Τι λες?
0: Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα, έτσι όπως φαινόταν η σπηλιά και την έδειξαν στο ντοκιμαντέρ, από μόνη της δεν έλεγε και τίποτα, αλλά έχει εξαιρετική θέα προς την κοντινή παραλία. Αυτά και άλλα τόσα μπορείτε να ανακαλύψετε στην Μάλτα. Δεν θυμάμαι τώρα τίτλο και το ντοκιμαντέρ, θα το τσεκάρω και θα σας πω για να δείτε αν σας αρέσουν τα ταξιδιωτικά ντοκιμαντέρ. Και αν σας αρέσει να πετάτε, θέλω να σας πω ότι η Aegean έχει βάλει απευθείας πτήσεις από Αθήνα για Μάλτα, για το μοναδικό αυτό νησί των Ιππωτών, που μας περιμένει να το ανακαλύψουμε, να περπατήσουμε σε ιστορικά σοκάκια, να δούμε τα γαλαζοπράσινα νερά και φυσικά μιλάμε και για μια ξέφρενη νυχτερινή ζωή. Μπείτε τώρα στο aegeanair.com, κλείστε τη θέση σας και απολαύστε τη Μεσόγειο στα καλύτερά της.
2: State Farm.
3: Οκ.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, λίγο πόνος.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Sets on the Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
5: Oh my God.
4: Κυριακή 12 Ιουλίου μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το πάρτι ξεκινά. Δώσε vibe στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Turex. Let's dance. All you
5: need. Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
5: Για μένα?
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Ε, τότε δες το κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
7: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Music 892.
9: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
12: Δεξιά. Αριστερά.
11: Ένας να μου μιλάει.
12: Εγώ, δεξιά.
11: Γιατί εσύ,
12: αριστερά.
11: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
12: Δεξιά.
11: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
13: Μονοθέσιο.
14: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
16: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
17: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 9 Ιουλίου έως και το Σάββατο 11 Ιουλίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. My Soft Lux, χαρτί υγείας τριών φύλων 10 ρολά, 1200 γραμμάρια, 3,85 η συσκευασία. Και Amstel, μπύρα κουτί 500 ml, 4 τεμάχια. Και Alfa Retro, μπύρα φιάλι 330 ml, 6 τεμάχια, σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Αμέμε την Κυριακή 12 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
4: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
5: Κύριε Αντών,
4: ναι.
5: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
4: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
6: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
7: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
6: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
9: Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά.
8: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Ακριβώς τα μισά της εκπομπής μας. Εμείς είμαστε εδώ σήμερα που είναι 10 του Ιούλη. Πλησιάζουμε στα μισά του Ιουλίου, παιδιά. Χαμπάρι δεν θα πάρουμε πραγματικά πότε θα φύγει και ο Ιούλης. Αλήθεια σας λέω. Εδώ θα είμαστε. Την άλλη εβδομάδα έχουμε κιόλας 15.
1: Τίποτα.
0: Δηλαδή την άλλη Τετάρτη.
1: Τίποτα. Άρα έχουν μείνει 3 εβδομάδες.
0: 3 εβδομάδες και η τρίτη ξεκινάει από την επόμενη εβδομάδα για να πάμε κι εμείς στις διακοπές μας και να ξεκουραστούμε. Έχουμε θεματάκι για σήμερα, έτσι κάτι χαλαρό, έτσι λίγο που είναι και της Παρασκευής, έτσι λίγο για να γελάσουμε.
1: Είναι παιχνίδι και θέλουμε να περιγράψετε τη δουλειά σας, αλλά να την κάνετε να ακούγεται παράνομη. Χωρίς να είναι, ρε παιδί μου.
0: Για δώσε λέω ένα παράδειγμα.
1: Δηλαδή,
0: για τη δικιά μας τη δουλειά.
1: Για τη δικιά μας τη δουλειά, για το ραδιοφωνικός παραγωγός, μπορείς να πεις ότι πληρώνομαι για να μιλάω σε αγνώστους.
0: Περίμενε. Πληρώνομαι για να μιλάω σε αγνώστους. Ναι.
1: Ενώ παράλληλα μπορώ να τους κάνω να τραγουδάνε ταυτόχρονα το ίδιο τραγούδι.
0: Α, πλήσε κεφάλου.
1: Πλήσε κεφάλου. Ναι. Μπορώ να τους κάνω πλήσε κεφάλου.
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι παράνομο όμως, έτσι όπως το περιέγραψες. Δεν είναι...
1: Ακούγεται λίγο βαρύ και επικίνδυνο.
0: Γιατί?
1: Γιατί πληρώνεις αρχικά για να μιλάς σε αγνώστους.
0: Τάξε.
1: Και μετά τους κάνεις πλήση εγκεφάλου για να τραγουδήσουν ένα τραγούδι. Όλοι μαζί.
0: Ναι.
1: Δεν ακούγεται ότι πιο
0: έχει
1: νόμιμο.
0: Έχει αρνητικό πρόσημο.
1: Ναι, δεν ακούγεται ότι πιο νόμιμο μπορείς να συναντήσεις.
0: Ωραία περιγραφή. Κάντε το κι εσείς για τη δική σας δουλειά και θα προσπαθούμε εμείς να μαντέψουμε τι δουλειά κάνετε. Ωραία. Περιγράψτε μας δηλαδή τη δουλειά σας, αλλά θέλουμε παιδιά να την κάνετε να ακούγεται παράνομη. Ωραία. Τα καλύτερα μηνύματα εννοείται θα τα διαβάσουμε στον αέρα. Τα περιμένουμε στο 6939-892-892. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Περιγράψτε τη δουλειά σας, αλλά κάντε την να ακούγεται παράνομη.

0: Σας ζητήσαμε να περιγράψετε τη δουλειά σας, αλλά να το κάνετε να ακούγεται παράνομο. Και με τα μηνύματα που διαβάζουμε, πραγματικά λίγο τρομάζουμε για τους ακροατές μας. Η Νάντια λέει: επαγγελματικά προσπαθώ να αποσπάσω την προσοχή των ανθρώπων όταν ασχολούνται με κάτι, με κάτι άλλο, και να επηρεάσω τις επιλογές τους χωρίς να με έχουν γνωρίσει ποτέ.
1: Κάτσε ρε, μπερδεύτηκα τώρα.
0: Επαγγελματικά προσπαθώ να αποσπάσω την προσοχή των ανθρώπων όταν ασχολούνται με κάτι άλλο και να επηρεάσω τις επιλογές τους χωρίς να με έχουν γνωρίσει ποτέ. Τι μπορεί να είναι, ρε παιδιά?
1: Επηρεάζει τις επιλογές μας χωρίς να την έχουμε γνωρίσει.
0: Και να είναι ταυτόχρονα και...
1: Άρα μπας και είναι τίποτα, δουλεύει στην Google και πετάει διαφημίσεις.
0: Άτα και να μας πετάει...
1: Ναι.
0: Και γιατί να μας επηρεάσει επαγγελματικά, προσπαθώ να αποσπάσω την προσοχή των ανθρώπων.
1: Γιατί οι διαφημίσεις που σου πετάγονται σου αποσπούν την προσοχή, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Ξέρω, μόνο
0: μήπως είσαι διαφημίστρια.
1: Διαφημίσεις γενικά.
0: Κάνεις marketing.
1: Δεν
0: μήπως
1: ξέρω.
0: Είσαι διαφημίστρια, marketing και τα σχετικά. Κάτι τέτοιο. Ο Γρηγόρης λέει: πληρώνομαι για να εξυπηρετώ τις ανάγκες των ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Που θέλουν να περάσουν ωραία, αναμειγνύοντας ουσίες οι οποίες, αν δεν είσαι συνετός και προσεκτικός, μπορεί να διωχθείς από τον νόμο ή πολλές φορές να αποβούν και μοιραίες αν δεν έχει σωστή κρίση.
1: Ναι, μπάρμαν.
0: Μπάρμαν.
1: Εντάξει, εύκολο.
0: Ωραία.
1: Εν τω μεταξύ, αν δεν τα βρίσκουμε, παιδιά, να μας στέλνετε και τι είστε. Μην μας φάει αγωνία εδώ πέρα. Δηλαδή, οι φίλοι προηγούμενοι που είπαμε ότι μπορεί να είναι διαφημίστρια, να μας πει τι είναι.
0: Ναι, μας το επιβεβαίωσε. Σωστά, ναι. Η Νάντια. Από μένα περνάνε οι ενέσεις που βαράς, λέει η Βαλεντίνα. Είμαι μικροβιολόγος σε φαρμακευτική με ενέσιμα.
1: Α, οκ. Okay.
0: Εντάξει, δεν ήταν τόσο παράνομο, ρε, η Βαλεντίνα αυτό. Θέλαμε λίγο...
1: Μην μας το δίνετε κατευθείαν, περιμένετε να το μαντέψουμε.
0: Και ο άλλος λέει: προσφέρω δροσιά, τι δουλειά κάνω. Παιδιά, το θέμα
1: παράνομα
0: είναι να το περιγράψετε παρανόμως. Όχι τώρα να μας λέτε δυο ατάκες. Τι είσαι, κλιματιστικό, ξέρω εγώ. Τι να σου πω. Εγώ τους μαζεύω όλους μαζί και προσπαθώ να περνάνε πάρα πολύ καλά. Αυτός με τι παράνομο έχει που μας το λες τώρα, ένας που μας το έστειλε αυτό. Τι παράνομο έχει αυτό το πράγμα?
1: Ναι.
0: Δεν είναι κάτι παράνομο. Λοιπόν, για παράδειγμα εδώ μας γράφει ένας: βάζω ανθρώπους να κοιμηθούν, ο Γιώργος, και μετά τους κόβω.
1: Τι λες? Αναισθησιολόγος.
0: Ωραίο.
1: Ακούγεται όμως παράνομο, μπράβο.
0: Ωραίο. Πείθω κόσμο να μου δώσει όλα του τα χρήματα για να πάρει κάτι. Μας το γράφει η Ντίνα.
1: Τι είναι? Μα λέει όλα του τα χρήματα.
0: Τώρα αυτή τη...
1: Μεσίτης.
0: Κάνα σπίτι, κάνα τέτοιο. Χρεώνω υπέρογκα ποσά για να πατάω μερικά κουμπιά.
1: Κουμπιά.
0: Δεν είναι παράνομο κι αυτό. Αυτό είναι άτιμο.
1: Για να πατάς κουμπιά.
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ στην τράπεζα δουλεύω.
0: Ανήθικο. DJ μας λέει.
1: Α. Γιατί είναι ανήθικος, καλέ ο DJ, έλα τώρα.
0: Γιατί έτσι όπως το περιγράφει, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Λέει: παίρνω υπέρογκα ποσά για να πατάω μερικά κουμπιά.
1: Ωραία.
0: Κόβω ανθρώπους με μαχαίρι κάθε μέρα και μας λέει ότι είναι χασάπης. Αυτό, αν όντως το κάνεις, δεν είναι περιγραφή παράνομη. Αυτό πες μας που είσαι, να στείλουμε την αστυνομία. Κάτι δεν έχετε καταλάβει, νομίζω. Το κόβω ανθρώπους με μαχαίρι κάθε μέρα.
1: Μήπως και... είναι χειρουργός.
0: Χασάπης, λέει. Μας το έγραψε κιόλας.
1: Ωραία, είστε για φυλακή. Στείλτε
0: έχουμε
1: μας...
0: Συγχαρητήρια, έχουμε τον αριθμό σας, να ξέρετε.
1: Τέλεια, μια χαρά.
0: Εμείς θα πράξουμε τα δέοντα, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Επίσης, bartender μας λέει ο Γρηγόρης. Παιδιά, δεν είμαι barman.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, στα αυτιά μου ακούγεται ίδιο τον barman με τον bartender.
0: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Περιγράψτε τη δουλειά σας, αλλά κάντε την, παρακαλούμε πολύ, να ακούγεται παράνομο. Εμείς σας είπαμε, πληρώνομαι για να μιλάω σε αγνώστους, ενώ μπορώ να τους κάνω πλήση εγκεφάλου και να τραγουδάνε ταυτόχρονα το ίδιο τραγούδι. Ορίστε.
1: Είμαστε καλοί. Επίσης, καλοί θα είστε κι εσείς αν κάνετε τη βόλτα σας μέχρι το Regency Casino Mon Parnes, που εκεί πραγματικά έχετε τη λύση για εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα ταυτόχρονα, χωρίς πολλά χιλιόμετρα, χωρίς καθυστερήσεις, σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Είναι το Regency Casino Mon Parnes και ρυθμίστη σε ΕΠΣ, με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Yeah.

0: Τι παράνομο κάνετε εσείς στις δουλειές σας, παράνομο εντός εισαγωγικών. Σας ζητήσαμε να μας περιγράψετε τη δουλειά σας. Το job description αυτό, αλλά θέλουμε να το κάνετε να ακούγεται παράνομο. Και εδώ πέρα ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα: πληρώνομαι για να βαράω ανθρώπους και να τους κάνω να ματώνουν. Τι? Με τα παπούτσια μου, τα οποία είναι όπλα, και αν με πιάσουν θα τιμωρηθώ. Τι είμαι?
1: Αυτό ακούγεται κανονικά παράνομο, δεν μου ακούγεται.
0: Λογαριασμό στο OnlyFans, ίσως.
1: Ξαναπες το λίγο.
0: Πληρώνομαι για να βαράω ανθρώπους και να τους κάνω να ματώνουν με τα παπούτσια μου.
1: Ναι.
0: Τα οποία είναι όπλα και αν με πιάσουν θα τιμωρηθώ. Είμαι ποδοσφαιριστής, λέει.
1: Α.
0: Ωραίο όμως, γιατί μας ψάρωσες.
1: Ρε φίλε, αγχώθηκα πάρα πολύ. Μόνο αυτό δεν σκέφτηκα.
0: Μας ψάρωσες.
1: Λέω, κοίτα να δεις που εμείς θα πάμε φυλακή σήμερα στο τέλος.
0: Βαράω ανθρώπους, γιατί τους βαράς, ρε.
1: Ρε παιδί μου, δε αυτό, ότι κλωτσιούνται μεταξύ τους, ναι, εκεί πέρα.
0: Ναι, οκ, okay, ωραίο, ωραίο, μπράβο, μπράβο, το ωραίο, ωραίο, ωραίο. Ο Σεραφείμ, παίρνω αυτοκίνητα από αγνώστους, αφαιρώ όλα τα ίχνη από το εσωτερικό τους, βγάζω καθίσματα και επενδύσεις, αλλάζω υλικά και τα επιστρέφω με εντελώς διαφορετική εμφάνιση. Συνήθως κανείς δεν αναγνωρίζει τι είναι. Τι είναι? Το Peep My Ride, ξέρω εγώ. Τι να σου πω, ρε φίλε, τι
1: αυτοί
0: είσαι.
1: Αυτοί που φτιάχνουν αυτοκίνητα, που παίρνουν από το εξωτερικό ή κάτι καρισμένα ή κάτι, δεν ξέρω πώς λέγεται.
0: Επιβλέπω ηλεκτρονικές αλληλεπιδράσεις ανθρώπων και καμιά φορά ρίχνω και καμιά ματιά στα περιεχόμενα.
1: Οπα, αυτός δουλεύει στο τέτοιο, στη κυβερνοασφάλεια, πώς λέγεται, στο...
0: Big Brother.
1: Όχι ρε. Ηλεκτρονικό εγκλήματος. Ναι, δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Ναι.
0: Δεν θα μας το έλεγε, πιστεύω. Δεν δουλεύει εκεί. Δεν τα αποκαλύπτουν αυτοί.
1: Σωστά. Ναι, αλλά άμα μπορεί να δει τις αλληλεπιδράσεις. Α, μήπως είναι σε κατάστημα που κάνει παραγγελίες ηλεκτρονικά.
0: Τιμολογώ αγνώστους ανάλογα με την κατανάλωση νεκρών πτωμάτων.
1: Α, έλα, σε τέτοιο σουβλατζίδικο.
0: Εμπορία κρεάτων. Πριν το σουβλατζίδι.
1: Εντάξει, συγγνώμη, νόμιζα ότι τα τρώμε κιόλα.
0: Αρκεί να ξέρεις ότι δουλεύω όταν οι περισσότεροι κοιμούνται, αλλάζω τοποθεσίες συνεχώς, έχω ευθύνη για πράγματα που δεν μου ανήκουν και κάθε λάθος μπορεί να κοστίσει ακριβά. Οι λεπτομέρειες μένουν πάντα μεταξύ εμού και της διαδρομής. Δεν αφήνουν ίχνη, δεν έχουν σταθερό προορισμό να επιστρέψεις.
1: Σιγά, κοκκίνος κύκλος γίναμε εδώ.
0: Σαν να μην συνέβη ποτέ τίποτα. Δεν ξέρω.
1: Ούτε εγώ ξέρω τώρα. Γιατί το έχει ανοίξει πάρα πολύ με τη διαδρομή. Λοιπόν, άρα δουλεύει βράδυ, κάνει διαδρομές, περιπολίες. Τι, δεν καταλαβαίνω. DJ, τι λες μωρέ.
0: Εισβάλλω σε σπίτια και αυτοκίνητα,
1: ναι.
0: Σε ακολουθώ,
1: ναι.
0: Γίνομαι σκιά σου. Δεν με βλέπεις.
1: Α.
0: Και δεν αφήνω ίχνη.
1: Τι είναι αυτό πάλι?
0: Μας το γράφει η Ντίνα. Εισβάλλω σπίτια και αυτοκίνητα, σε ακολουθώ, γίνομαι σκιά σου, δεν με βλέπεις και δεν αφήνω ίχνη. Τι είσαι ρε Σιντίνη, σκόνη? Τι είσαι? Αχ, έλα, πείτε μας, απαντήστε και όλα.
1: Θα σκάσω τώρα και, αυτό, και ο προηγούμενος που ήταν το βράδυ στους δρόμους να μας πει τι ήταν,
0: ναι.
1: Πολύ περίεργο.
0: Πληρώνομαι για να μεταφέρω κόσμο ενήλικες και ανήλικες.
1: Εντάξει, ταξί.
0: Α, ο άλλος είναι σκίπερ σε γιότρε.
1: Ποιος, παιδί μου?
0: Αυτός που έλεγε, αρκεί να ξέρεις ότι δουλεύω όταν οι περισσότεροι κοιμούνται.
1: Ναι.
0: Αλλάζω τοποθεσίες συνεχώς, έχω ευθύνη για πράγματα που δεν μου ανήκουν.
1: Ναι.
0: Τα πράγματα των επιβατών. Και κάθε λάθος μπορεί να κοστίσει ακριβά, να βουλιάξει το πράγμα.
1: Ωραία.
0: Οι λεπτομέρειες μένουν πάντα μεταξύ εμού και της διαδρομής.
1: Σωστά. Ό,τι συμβαίνει στο γιότ, μένει στο γιότ.
0: Δεν αφήνουν ίχνη, δεν έχω σταθερό προορισμό να επιστρέψω. Σαν να μην συνέβη ποτέ τίποτα.
1: Πω, πω, φίλε, πολύ καλή περιγραφή πάντως. Έχω σκεφτεί 7.000 άλλα πράγματα εκτός από αυτό.
0: Και η Ντίνα είναι ραδιοφωνική παραγωγός. Έλα, δεν το σκεφτήκαμε. Εισβάλλω σε σπίτι και αυτοκίνητα, σε ακολουθώ, γίνομαι σκιά σου. Δεν με βλέπεις και δεν αφήνω ίχνη. Εντάξει, το δεν αφήνω ίχνη. Α, δεν κυριολεκτικά δεν μπορεί. Μπαίνεις μέσα χωρίς
1: ναι.
0: Να αφήσεις ίχνη. Ναι, όχι, ωραίο, ωραίο. Ωραίο, Ντίνα. Πού είσαι ραδιοφωνική παραγωγός? Πες μας, συνάδελφε, να σε ακούσουμε. Στείλε μας μήνυμα. Εγώ κυκλοφορώ στην Ευρώπη. Κάποιες φορές μας λέει επίσης, εδώ πέρα που αν δεν αυτό ανοίξει δεν μπορώ, κόλλησε το Viber μου. Δεν μπορώ να σας πω.
1: Ποιος έχει στείλει το μήνυμα, πώς τον βρω εγώ από την άλλη πλευρά?
0: Τώρα από εδώ δεν μπορώ.
1: Δεν μπορείς να
0: δεις. Δες τα μηνύματα πάνω πάνω.
1: Α, βρήκα την Ευρώπη, περίμενε. Εγώ κυκλοφορώ στην Ευρώπη κάποιες φορές μέρα, αλλά και νύχτα. Μαζεύω το πράγμα για την Ελλάδα και έρχομαι εδώ και το σπρώχνω. Ο φόβος όλος είναι στα καράβια, στην Ιταλία. όταν βλέπουν το πράγμα οι καραμπινιέροι.
2: Μην διαβάζεις άλλο, θα έχουμε πρόβλημα.
1: Παιδιά, πείστε, δεν πειράζει. Γράψτε λάθος. Πολύ κακή ιδέα αυτό το παιχνίδι.
0: Καλέ, μπορεί να είναι αυτός φορτηγατζής.
1: Λέει, όχι εντάξει, το αποκάλυψε. Κουβαλάει αυτοκίνητα για την Ελλάδα, αλλά...
0: Ορίστε.
1: Τι στρες είναι αυτό που βιώνω σήμερα. Είμαι πάρα πολύ νέα για να καταλήξω πίσω από τις φυλακές στα σίδερα.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Οχ, οχ, οχ.
0: Έχουμε να σας δώσουμε και προσκλήσεις, παιδιά, για Primer, καλέ.
1: Primer Music Festival έρχεται μαζί με Ζάμνα. Θα γίνει...
0: Εδώ το έχεις.
1: Πανικός, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαζί με Ζάμνα, μαζί με Music. Music ex Ζάμνα, ex Primer. Είμαστε στην τελική ευθεία. Παρασκευή 4 και Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Θα γίνει πανικός. Ακόμα μία χρονιά ο μεγάλος χορηγός επικοινωνίας είμαστε εμείς, γιατί ξέρετε ότι από αυτά δεν μπορούμε να λείψουμε. Κάναμε το New World με RG και Artbat και τώρα επιστρέφουμε με Primer. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα. Να σας πω μόνο ότι θα έχει περισσότερους από 17 διεθνείς artist 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ και stay tuned εδώ στην παρέα μας, γιατί θα δώσουμε διπλές προσκλήσεις.
3: Είσαι αληθινός άνθρωπος.
4: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Music 892.
6: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.

Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού, μόνο

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Go, go, go, go!
6: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
7: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 9 Ιουλίου έως και το Σάββατο 11 Ιουλίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. MySoft Lux, χαρτί υγείας τριών φύλων 10 ρολά, 1200 γραμμάρια, 3,85 η συσκευασία. Και Amstel, μπύρα κουτί 500 ml, 4 τεμάχια. Και Alfa Retro, μπύρα φιάλι 330 ml, 6 τεμάχια, σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
8: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
13: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
12: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
13: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
12: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
14: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
15: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
16: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
17: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
18: Πριν γίνεις σταφίδα, βάλε αντιλιακό.
19: Music 8-9.
20: Γεια σας, καλώς ορίσατε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. Τι κάνετε, guys? 4 λεπτάκια μετά από τις 8. Για ακόμα 60 ολόκληρα λεπτά θα είμαστε στην παρέα σας. Εδώ, Αστερόπη Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφας, είμαστε την Τελούλου.
21: Θέλω να σου πω ότι σήμερα βασανίζομαι πάρα πολύ από το πρωί. Αλλά έχω πει, δεν θα δώσω τόπο στην οργή. Όχι, θα δώσω τόπο στην οργή. Θα το αφήσω να περάσει και να κυλήσει. Απλά έχω αποδεχτεί ότι δεν είναι η μέρα μου, ρε παιδάκι μου.
20: Τι έπαθες?
21: Ξυπνάω το πρωί, σπάω ένα κολόνα το ποτήρι. Λέω εντάξει, δεν πειράζει, φταίνε τα ποτήρια που τα κάνουν σε τσιγαρόχαρτα.
20: Πώς σου πέσε από τα χέρια?
21: Όχι, ρε, ήταν μέσα στον νεροχύτη από το προηγούμενο βράδυ. Ένα κολλήνω το ποτήρι. Και έτσι όπως πήγα να.
20: Κρασιού εννοείς.
21: Ναι, ρε, παιδί μου. Και έτσι όπως πήγα να ανοίξω το νερό για να το πιάσω να το πλύνω, δεν πρόλαβα. Άνοιξα το νερό και το νερό έπεσε με πίεση στην άκρη του ποτηριού και γύρισε και έπεσε μέσα στον νεροχύτη και έσπασε. Τελεία. Τέλος. Δεν έχει άλλο. Βάζω μετά καφέ. Πίνω τον καφέ μου και έχω αφήσει μέσα μισή γουλιά. Και παίρνω τον καφέ από το σαλόνι για να τον πάω στην κουζίνα. Και έτσι όπως τον παίρνω, χύνεται το καφέ πάνω στον καναπέ και στον τοίχο. Αυτή η μισή γουλιά απλώθηκε παντού.
20: Okay.
21: Λέω εντάξει, όλα καλά.
20: Έφυγε από
21: ναι,
20: τον καναπέ και από τον τοίχο.
21: Το καθάρισα, αλλά χωρίς λόγο. Έρχονται κάτι μάστορες σήμερα στο σπίτι, κάνουν το σπίτι.
20: Τι κάναν οι μάστορες αυτοί, τι πέρασαν?
21: Έβαλαν τζάμια στο ντουζ.
20: Okay.
21: Γιατί δεν είχε το τζάμι. Έκαναν το σπίτι χάλι.

0: Water Fun, Water Park.
1: Εισιτήριο για 4 άτομα, είτε είστε οικογένεια, είτε είστε φίλοι, είτε είστε άγνωστοι. Τι να σας πω, 4 άτομα μπορείτε να πάτε και να περάσετε εκπληκτικά εκεί που έχει νεροτσουλήθρες, ξαπλώστρες. Θα απολαύσετε το καφεδάκι σας, θα χαλαρώσετε, θα κολυμπήσετε σε τεράστιες πισίνες. Αρκεί να στείλετε τώρα παιχνίδι και ενώ και ονοματεπώνυμο στο Viber μας, στο 693-989-2892. Και φυσικά να μπείτε στο www.waterfun.gr αν θέλετε να δείτε πώς είναι το Water Fun Park και να το θαυμάσετε.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, ήρθε η ώρα για το...
1: Άσε, το έχω!
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Πώς σε λένε?
3: Ελευθερία.
0: Ελευθερία, τι κάνεις?
3: Είμαι καλά, εσείς?
0: Πολύ καλά και εμείς. Πες μας, τι ετοιμάζεις για το Σαββατοκύριακο?
3: Είμαι καθοδόν για το εξωτερικό.
2: Ωραίο, πού είναι?
3: Είναι στο Λεροκό.
2: Α, δίπλα.
0: Τέλεια, μια χαρά. Και γυρνάς Δευτέρα?
3: Κυριακή βραδάκι.
0: Κυριακή βραδάκι, αλλά και κάθεσαι όμως και δύο εβδομάδες, ας πούμε, στην άδεια ή μόνο για Σαββατοκύριακα το έχεις το εξοχικό?
3: Α, εδώ έχω το καλύτερο.
0: Τι?
3: Θα γυρίσω στη δουλειά μου τέλος Αυγούστου.
0: Άρε φιλενάδα.
2: Μαύρη πέτρα λέγεται αυτό, δεν λέγεται?
3: Φυσικά.
0: Ωραίο, ωραίο, χαιρόμαστε πολύ, αλήθεια. Θα χαρούμε ακόμα περισσότερο άμα καταφέρεις και βρεις το τραγούδι, που σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίσεις τους στίχους. Είσαι έτοιμη?
3: Για πες.
0: Για άκου. Μέρες

0: όνομα να ρωτιέμαι που να σε. Μακριά μου τα βράδια. Πώς κοιμάσαι? Πώς αντέχεις, ετοιμάσαι?
1: Έλα, το πήγαινε στο σχολείο.
2: Κάτι θέλεις να μάθεις, ρε παιδί μου, όταν κοιμάται ο άλλος? Τι κάνει, τι... Μακριά μου, ότι όταν είσαι ερωτευμένος, τι θες να ξέρεις ο άλλος όταν κοιμάται? Τι κάνει?
0: Τώρα τι μου λες, έχουν περάσει και χρόνια, βρε Ευθύμη, αλήθεια.
2: Ναι, πλάκι μου, αλλά να θυμίσου τότε, δεν ήθελες να ξέρεις πώς, πώς κοιμάται. Με... μακριά.
0: Τα βράδια πώς κοιμάσαι?
2: Ναι, όχι, μακριά. Okay. Ναι, πώς κοιμάται... Ρε παιδί μου, δεν έχεις κάνει συζήτηση με όταν, ας πούμε, τότε, κατάλαβες που έλεγες, έλα αγάπη μου, θα πέσω να κοιμηθώ, και εγώ θα κοιμηθώ. Ότι τι ωραία, για πες μου λίγο, τι φοράς?
0: Τώρα με έχεις κολλήσεις.
2: Δεν ήθελες
1: να... Τόπε, το πρόδωσε, καλή μου κοπέλα, συγκεντρώσου και εσύ.
2: Δεν ήθελες να μάθεις, ρε παιδί μου, ο άλλος όταν κοιμόταν και κοιμόσταν χώρια, τι φορούσε?
1: Α,
0: καλά.
2: Οπότε... Μακριά μου.
1: Τι?
2: Τι?
1: Τίποτα.
2: Μακριά. Μακριά.
1: Εσύ μας λες, καλέ, πες μας.
2: Μακριά μου.
0: Τα βράδια που σκεμάσαι.
2: Όχι.
1: Θα φύγω, στο είπε.
2: Όχι. Άκου. Πριν, ας πούμε, όταν ήσουν ερωτευμένοι και κοιμόσασταν χωριστά με το αγόρι σου. Ωραία.
0: Ναι.
2: Έλεγε, μα κοιμάσαι μωρό μου και εσύ και εγώ κοιμάμαι. Ναι. Δεν μου λες λίγο τώρα, πες, τι φοράς?
1: Μακριά μου, πες το. Ευθύμη, θα τη χτυπήσω.
0: Δεν μπορώ, παιδιά, με έχετε κολλήσει τώρα. Γιατί
1: παιδί μου, τι σε έχουμε κολλήσει? Το έχει πει 4 φορές, σου έχει πει τι φοράς. Κοντεύει να του πει εσύ για το δικό σου το βρακί. Έχει τρελαθεί. Εσύ είσαι έτοιμη να απαντήσει, σου λέει, μακριά μου. Τι φοράς όταν κοιμάσαι? Αυτό είναι το τραγούδι. Δώσε τη στο δώρο, δεν

0: Είμαι σίγουρος ότι νόμιζες ότι σε ρωτούσα τι φοράς όταν κοιμάσαι.
1: Όριο ήταν, όριο ήταν να σου απαντήσει. Να σου πει μια δαντέλα.
0: Φιλενάδα, μπράβο, κέρδισες.
2: Ναι, ναι, καλά, ε.
0: Δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Θα σου στείλουμε λεπτομέρειες στο Viber, εντάξει.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
0: Και εμείς, αγάπη, ευχαριστούμε. Γεια σου, αγάπη, και εσύ, φιλάκια. Bye bye, γεια, γεια, γεια, γεια, γεια.
1: Παιδιά, όχι. Φταίω, πείτε μου λίγο, φταίω. Δηλαδή, να είμαστε λίγο αντικειμενικοί. Κόντεψε να μας πει για το βρακί της. Φτάσαμε κοντά.
0: Πολύ κοντά.
1: Τη σταμάτησα.

0: Γνωρίζοντας ένας άνθρωπος που είναι πολύ λίγο διάστημα στην Αθήνα, είμαι στη φάση που ανακαλύπτω έτσι περιοχές και θέλω να σας πω ότι εχθές πήγα για πρώτη φορά στη Γλυφάδα.
1: Στη Γλυφάδα?
0: Πήγα για πρώτη φορά στη Γλυφάδα, λέω πρώτη φορά.
1: Ότι δεν είχες πάει μωρέ για καφέ?
0: Όχι, δεν είχα πάει. Δεν είχα
1: δύο χρόνια σχεδόν τώρα, μπράβο.
0: Ναι. Και τώρα, ειδικά που άνοιξε και ο καιρός και είναι καλοκαίρι στη Γλυφάδα, έτσι. Γιατί
1: στο Γαλάτσι είναι βαρύς χειμώνας, για πες.
0: Όχι, ρε παιδί μου, ενώ ρε παιδί μου δεν έχω πάει Ιανουάριο. Δεν πήγα Ιανουάριο, που ήταν χειμώνας, που ήταν ο κόσμος μέσα. Πήγα καλοκαίρι που είχε πάρα πολύ κόσμο έξω. Και διαπίστωσα ότι ίσως τελικά να μην έχω τόσα λεφτά όσα πιστεύεις ότι έχω.
1: Τι λες, αποκλείεται.
0: Μία βόλτα από τη Γλυφάδα πιστεύω θα σε κάνει να πιστείς κι εσύ ότι τελικά υπάρχει κόσμος με περισσότερα λεφτά. Πολλά περισσότερα λεφτά.
1: Πολλά περισσότερα λεφτά από σένα.
0: Είδα κάτι αυτοκίνητα περίεργα, παρκαρισμένα.
1: Αγόρι μου, αυτοί απλά τα φλεξάρουνε. Και εσύ έχεις τα λεφτά για να τα πάρεις.
0: Είδα κάτι κόσμος και ντουνιάς και κάτι. Ήταν Πέμπτη, μαγαζιά γεμάτα. Ένα κλαμπ βαρούσε μουσική. Πολύ ωραία, για καλό το λέω. Αγορά. Νομίζω ότι εκεί στη Γλυφάδα έχουν ίσως άλλους ρυθμούς. Δεν είναι ακριβώς. Δηλαδή είχαν Σάββατο μέσα τους.
1: Ναι,
0: πολύ.
1: Ναι, είναι πιο χαλαρά τα πράγματα.
0: Πολύ Σάββατο. Τουρίστες να πηγαίνουν έρχονται, να μιλάνε όλοι άλλες γλώσσες. Ένιωσα δηλαδή, αν και έκανα και ταξίδι για να φτάσω, ένιωσα ότι άλλαξα. Όχι χώρα, αλλά.
1: Ότι έφυγε από την Αθήνα.
0: Άφησα κάτι άλλο πίσω μου και πήγα σε κάτι καινούριο. Πολύ ωραία. Έφαγα σε ένα μεξικάνικο εκπληκτικό.
1: Το πρόσημο θετικό δηλαδή.
0: Πολύ, πολύ, πολύ. Θέλω να ξαναπάω. Και επίσης λέω γιατί να μην.
1: Μην πάρει σπίτι εκεί, φοβάμαι.
0: Αυτό είπα. Γιατί να. Κάτι σπίτια, παιδιά. Κάτι τέλεια. Γυρνάω μια ψηλά, λέω. Αχ, δες τι ωραίο σπίτι αυτό. Πόπο, πόση ώρα. Τελικά ήταν. Τι ωραία οικοδομή, λέω. Τι ωραία πολυκατοικία. Δες, λέω, φώτα και αυτά.
1: Αυτό τον ελληνικό έβλεπε να δείτε.
0: Όχι, όχι, ρε. Αφού είδα φώτα, ήταν ανοιχτό.
1: Ξέρω, εγώ μην είχε ξεμείνει.
0: Έμενε κόσμος. Αλλά θέλω να καταλήξω ότι τελικά δεν ήταν πολυκατοικία. Ήταν μόνο κατοικία, απλώς ήταν πολυόροφη. Είχε δηλαδή ωραία πράγματα. Μπράβο.
1: Ναι, Φίμη μου, να την αφήσει την τρόγλη που έχει τώρα πια στο Γαλάτσι που βλέπει όλη την Αθήνα. Έλεος, βαρέθηκα, σιχάθηκα.
0: Πιστεύω ότι ένα σπίτι το καλοκαίρι στην Γλυφάδα θα μπορούσε να υπάρχει.
1: Να γίνει το εξοχικό σου.
0: Και να πηγαίνω έρχομαι τώρα που δεν θα έχει πολύ κίνηση. Πόση ώρα θα κάνω από Γλυφάδα Αγίους Αναργύρους το μεσημέρι στις 5 ώρα το απόγευμα?
1: Θα κάνεις ένα 50 λεπτό, δεν θέλω να σε στεναχωρήσω.
0: Εντάξει, 50 λεπτά, αλλά μετά τι θέλω.
1: Καλέ, άκου λίγο.
0: Και άλλη θερμοκρασία, τελείως άλλη. Είχε το βράδυ, είχε 23 βαθμούς
1: Κελσίου.
0: Καλέ, 23 βαθμούς σας λέω. Μπράβο τους.
1: Τέλεια. Λοιπόν, σπίτι Γαλάτσι, εξοχικό Γλυφάδα. Θα πάρεις και ένα σοφέρ να σε πηγαίνει, να μην καταλαβαίνεις την κίνηση, να δουλέψει το αυτοκίνητο. Τάλισες όλα τα προβλήματα.
0: Να, η Μαρία λέει στη Γλυφάδα είναι πάντα καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Ορίστε.
1: Σιγά, εσείς και η Βέγκας. Θέλω να πάμε σε άλλα μέρη που θα είναι πάντα καλοκαίρι.
0: Και κόσμος πολύ έτσι με ενδιαφέρον. Καταλάβατε τι λέω.
1: Είδες την κουλτούρα στα μάτια τους.
0: Δεν ξέρω άμα ήταν κουλτούρα, αλλά ήταν άλλο vibe. Ήταν αλλιώς τα πράγματα εκεί πέρα. Ήταν σαν να είσαι και λίγο σε, ξέρω εγώ, Γαλλική Ριβιέρα.
1: Βρωμούσε λίγο λεφτά το μέρος.
0: Λίγο. Ήταν κάπως ωραία. Ήταν ωραίο. Καλοκαιρινά ωραίο. Θύμιζε εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Κάτι άλλο. Τουλάχιστον εκεί που πήγα εγώ τώρα. Δεν υπερπάτησα και όλη τη Γλυφάδα.
1: Κοίταξες.
0: Σε αυτά τα σημεία που πήγα πάνω κάτω.
1: Η δροσιά που ερχόταν. Μην ήταν κανένα άνθρωπο που έκανε αέρα με κανένα 500 ευρώ δίπλα. Με έκανα πάκο. Έτσι.
0: Μπορεί να έπεσε γι' αυτό η θερμοκρασία, δεν ξέρω.
1: Άλλο ρε παιδί μου το να κάνει αέρα με 5 ευρώ και άλλο με 500 ευρώ. Δεν πειράζει. Θα παραμείνουμε σε αυτήν την εκπομπή φτυχή πλην τίμη κατά το ίμιση. Η άλλη μισή, όπως βλέπετε, πηγαίνει για το πλαίσιο του δισεκατομμυριούχου. Αλλά εμείς, παιδιά που είμαστε φτωχή πλην τίμη, μπορούμε να πάμε εδώ κοντά. 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, χωρίς να καταναλώσουμε πολύ βενζίνη, γιατί προσέχουμε για να έχουμε. Στο Regency Casino Mall Parnes, που και εκεί θα διασκεδάσουμε και εκεί θα περάσουμε εξαιρετικά. Είναι απίστευτη εμπειρία. Είναι τόσο κοντά και τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε έψη με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.
0: Μη φύγετε, θα επιστρέψουμε σε λίγο.
2: Ψηφίστε χαϊνά για να πάει η Ελλάδα μπροστά.
0: Δεν κάνει ρήμα αυτό, καν ρε φίλε.
1: Τι λες?
0: Ψηφίστε χαϊνά για να σας τα κάνει να. Αυτό κάνει ρήμα.
1: Έσχο!
3: Ε, Λούλου! Έρχονται σε πολύ λίγο. Music 892.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
5: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
9: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
8: Άντε καλέ, εγώ.
10: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
8: Μα τι λες?
10: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
8: Ποια χαρτιά?
10: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
11: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: υπέροχος, φανταστικός, αγαπημένος είναι ο Σόμπρου και εμείς είμαστε η Ντελούλου, Αστερόπη και Ευθύμη. Σε λίγο πρωτού σας αποχαιρετήσουμε. Παρά 20 γράφει το ρολόι, 40 λεπτά δηλαδή μετά τις 8. Ήρθε η ώρα για ζώδια, ήρθε η ώρα για ζωδιακές προβλέψεις.
1: Άστρα μη με μαλώνετε.
2: Τελούλου ζώδια!
3: Λοιπόν, παιδιά, 14 Ιουλίου έχουμε νέα σελήνη στον καρκίνο και αυτό φέρνει αναταράξεις. Φέρνει ξαφνικές γνωριμίες, φέρνει απρόβλεπτους χωρισμούς, αλλαγές δεδομένων ή ανατροπές στα οικονομικά που πραγματικά θα αλλάξουν τα σχέδιά σας μέσα σε λίγες ώρες. Κάποιοι είναι στα καλά τους, κάποιοι όχι. Τα τέσσερα ζώδια που επηρεάζονται άμεσα από αυτή τη νέα σελήνη είναι Κρύοι, όπου θα επικεντρώσει το ενδιαφέρον νέα σελήνη στην οικογένεια και στο σπίτι και στα πράγματα που αποτελούν σταθερή βάση της ζωής σας. Είναι ένα θέμα που σας είχε απασχολήσει στο παρελθόν? Θα επιστρέψει. Αυτή τη φορά όμως, ο στόχος αυτού του προβλήματος είναι να κλείσει οριστικά ή να πάρει μια νέα πορεία. Εννοείται ότι η νέα σελήνη στον καρκίνο δεν θα μπορούσε να αφήσει απ' έξω τον καρκίνο. Εννοείται ότι τον επηρεάζει. Επομένως, από την Τρίτη, ξέρετε, θα έρθουν, λέει, σημαντικά ξεκαθαρίσματα στη ζωή μας. Είναι η έναρξη μιας εποχής που ανοίγει μπροστά μας ένας νέος κύκλος. Θα προχωρήσουμε και θα αφήσουμε πίσω ό,τι μας καρτούσε δέσμη του παρελθόντος. Θα αλλάξουμε τρόπο σκέψης, θα επαναπροσδιορίσουμε τις ανάγκες. Γενικά έχει πολύ καθάρισμα και η ζωή μας μπαίνει σε μια νέα και πιο όρημη δημιουργική φάση. Το τρίτο ζώδιο είναι η Ζυγή, που για τους Ζυγούς η νέα σελήνη ανοίγει ένα σημαντικό κεφάλαιο για την καριέρα και τη δημόσια εικόνα τους. Τώρα μπορεί ένας επαγγελματικός στόχος που είχε μείνει πίσω ή μια ευκαιρία που δεν είχε προχωρήσει να επιστρέψει. Όπως σας είπα όμως και για τους Κρυούς, αυτή τη φορά μπορεί να πάρει σάρκα και οστά. Είναι πολύ πιθανό να επαναδιαπραγματευτείτε μια συνεργασία ή να δεχτείτε μια πρόταση ή να αλλάξετε γενικά κατεύθυνση σε μια συνεργασία και να την κάνετε ακόμα καλύτερη. Και τέλος, είναι η Εγώκερη, Ευθύμη τη γλίτωσες, δεν επηρεάζει από τη νέα σελήνη. Η νέα σελήνη του Ιουλίου για τους εγώκερους επηρεάζει τον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών. Πρόσωπα από το παρελθόν θα επιστρέψουν, όχι όμως απαραίτητα για να μείνουν, αλλά για να ξεκαθαρίσουν όσα είχαν μείνει ανοιχτά. Γενικά, όσες σχέσεις έχουν γερές βάσεις μπορούν να εξελιχθούν ουσιαστικά και να περάσουν στο επόμενο στάδιο. Οι υπόλοιπες, καταλαβαίνετε, δύσκολα.
0: Για εσάς που ετοιμάζεστε για εξορμήσεις το Σαββατοκύριακο και δεν θέλετε να περνάτε δύσκολα, θέλω να σας πω ότι πρέπει να θυμηθείτε οπωσδήποτε από τώρα να το βάλετε στο αυτοκίνητο, γιατί το πρωί τα παιδιά αργείτε, θέλετε να προλάβετε την κίνηση για τη θάλασσα, μαλώνετε, κάνετε ράντε. Λοιπόν, ομπρέλα, τέντα, καρέκλα, σημειώστε, ξαπλώστρα, ψυγείο, πετσέτες, βατραχοπέδιλα, μάσκες, φουσκωτά, σαπ. Αυτά είναι όλα όσα πρέπει να έχετε για να είναι όλοι χαρούμενοι. Και αν δεν τα έχετε, αύριο το πρωί θα περάσετε από τα Mac Stores που έχουν όλα όσα χρειαζόμαστε για την παραλία και τις διακοπές μας. Γενικά για την ψυχική μας ηρεμία το καλοκαίρι. Εύκολα και γρήγορα σε ένα σημείο. Και φυσικά και online στο macstores.gr. Φέτος δε σκάς, καλοκαίρι στα Macs. Και αυτή είναι η Billie Eilish που μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Σε ένα τραγούδι από το πρόσφατο παρελθόν, το οποίο όμως είναι, παιδιά, φωτιά. I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think.

0: Έρχεται Σαββατοκύριακο, έρχεται η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και ξέρω ότι όλοι σκεφτόμαστε τις στιγμές ξεκούρασης και τις κυνηγάμε. Αλλά παιδιά, ξεχνάμε κάτι σημαντικό, ότι η μεγαλύτερη ικανοποίηση έρχεται όταν δημιουργούμε κάτι δικό μας. Και στον καθρέφτη διάβασα κάτι πάρα πολύ ωραίο. Λέει, κανείς δεν γεννήθηκε εδώ για να περνάει μόνο καλά. Γεννηθήκαμε για να παράγουμε, να δημιουργούμε. Όχι επειδή το ζητάει κάποιος άλλος, επειδή το απαιτεί η ίδια η ζωή. Ο καθρέφτης του Χάρη Πολύ παρουσιάζει την αλήθεια χωρίς φίλτρα. Γι' αυτό ψάξτε το, δείτε το, θα διαβάσετε πολύ μεγάλες αλήθειες εκεί. Έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Πάρτε το μαζί σας και στις στιγμές ξεκούρασης, γιατί όχι.
1: Δεν χρειάζεται να μας ψάχνετε το Σαββατοκύριακο. Αν σας λείπουμε, θα έρθετε την Κυριακή στο Divers Beach Bar στην Νέα Μάκρη. Στο νέο Περ.
0: Στη Νέα Μάκρη. Πολύ σωστά, ναι, στη Νέα Μάκρη.
1: Στη Νέα Μάκρη, εκεί όπου ήμασταν το προηγούμενο Σάββατο και εκεί που θα σας περιμένουμε αυτό το Σάββατο στη μία η ώρα το νου σας, να κάνουμε μπάνιο μαζί, να γνωριστούμε από κοντά, να βγούμε φωτογραφίες και γενικά να κάνουμε χαμό.
0: Sets on the beach by Durex, μην το ξεχνάτε, τα λέμε εκεί από εμάς. Καλό Σαββατοκύριακο για λίγο μόνο.
1: Τα λέμε επισήμως στον αέρα τη Δευτέρα. Να προσέχετε, φιλιά.
0: Bye.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
5: Green.
4: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
7: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
8: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σίγα την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
13: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 9 Ιουλίου έως και το Σάββατο 11 Ιουλίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. MySoft Lux, χαρτί υγείας 3 φύλων 10 ρολά, 1200 γραμμάρια, 3,85 η συσκευασία. Και Amstel, μπύρα κουτί 500 ml, 4 τεμάχια. Και Alfa Retro, μπύρα φιάλι 330 ml, 6 τεμάχια, σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
15: Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
16: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
15: Για μένα.
16: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
15: Τότε δε στο κουλ.
16: Στην πόλη. Αποκλείεται.
15: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
16: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Previously. Στα κουνάβια.
18: Αν βλέπεις ότι δίνω παραπάνω από αυτό που πρέπει, ρε φίλε, πρέπει να το πεις.
19: Αυτό που δίνεις τώρα είναι το παραπάνω που
18: φυσικά.
19: Μπορείς. Αν και το ταβάνι σου είναι αυτό, γιατί εγώ δεν σου λέω μπράβο, γιατί πιστεύω ότι το ταβάνι σου δεν είναι αυτό. Μειώνεις τον εαυτό σου, αδερφέ. Εγώ σε έχω πολύ ψηλά.
10: Πες τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μου λες. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
19: Ακριβώς.
18: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
19: Ναι.
18: Και θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό για εσένα από εδώ.
19: Άρα θα δουλέψουμε πιο σκληρά.
18: Και όσο μπορώ.
19: Εγώ πιστεύω ότι μπορείς το δεκαπλάσιο από ό,τι κάνεις τώρα.
18: Θα μου το αναγνωρίσεις?
19: Αν το δω, ναι.
10: Βλέπεις.
19: Είδες πως φέρεις από μια κουβέντα και είναι και χρεωμένος τώρα.
20: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Σαν σήμερα τέτοια μέρα ξεκινήσαμε και κάναμε την πρώτη μας εκπομπή. Είμαι αισιόδοξη, αλλά συγκρατημένα αισιόδοξη.
2: Συγκρατημένα αισιόδοξη.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Όταν σε πήραμε από το πρωί που ήσουν μόνη σου, που σε είχε φάει μαρμάγκα εκεί πέρα, δεν σ' άκουγε άνθρωπο.
1: Που είχα την ησυχία.
2: Και σε φέραμε εδώ πέρα και σε ακούει όλη Αθήνα.
1: Πάλι καράκι, πριν από αυτό αρχικά ήμουνα πάλι απόγευμα, φυσικά. Και το 10 με 1 πήγαινε τρένο. Πήγαινε λίγο στο διευθυντή μας να πάρεις νούμεράρες που είχα.
2: Γι' αυτό μου είπαν, θα σε βάλουμε το απόγευμα. Πρέπει να πάρεις την Αστερόπη, γιατί την έχουμε για διωγμό. Εγώ συνδικαλίζομαι. Δεν θέλω, να φύγει κανένας.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο

0: σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάδια.
2: Γενικότερα είσαι ένα χοντρό κουνούπι το οποίο ρουφάει αίμα.
3: Ωραία. Βάλε το κατσατζίδι. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη.
4: Όσο η καρδιά καλά, καλά.
3: Ούτε λέω καθαρό. Ούτε σαν κολοτρίβουμε σε Λεωνίδες.
2: Βλέπεις αυτά τα χέρια
3: και γεμάτα ρόζους.
2: Τους βλέπω τους ρόζους.
5: Πού τους βρήκε τους ρόζους.
3: Έχουμε βγάλει ραγάδες στο σβέρκο να πούμε.
2: Στο σβέρκο ραγάδες. Από τι ρεσί σου κλικάνε στο σβέρκο ραγάδες.
3: Τέλει η Βάνα, η οποία φαίνεται μια καθώς πρέπει δεσποινίδα. Από τις φάπες λέει.
6: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Θα παραμείνουμε εμείς φτωχοί πλυντήμοι για να πλουτίσετε εσείς και σας στέλνουμε
2: αυτό,
1: μαζί.
2: Ωραία, παιδιά, το Βασιλάκι Καήλα. Εγώ δεν έχω ξαναδεί φτωχιά να είναι όλη μέρα σε νύχια και βλεφαρίδες όμως. Κάνει πεντικιούρ τα νύχια της, μας τα απλώνει το πόδι και το πέλμα. Βάζει βλεφαρίδες, το βλέπουμε. Τεστ πάψε λίγο, θα τα βλέπουμε και αυτά όλα τη Άλπιγκα να φτάνει. Ποιο άλλο δίνει 500 ευρώ ενίκιο στο ενίκιο.
1: Ξέρεις άμα τα έχω.
2: 100 ευρώ διαφορά είναι το ενίκιο μας.
1: Ότι εσύ στη βίλα που μένεις δίνεις 100 ευρώ παραπάνω από μένα. Ναι. Με κλέβουν.
2: Ένα, ορίστε. Άρα δεν είσαι φτωχιά, χαζιά είσαι. Αυτό είναι το πρόβλημα.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892. Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Όχι, η Μαρία μάτια. Δεν έχει μεγάλα μάτια. Η Μαρία δεν έχει μεγάλα. Έχει ωραίο χρώμα ματιών πολύ και ναι, ωραίο σχήμα ματιών.
0: Ναι, αλλά.
2: Απλά είσαι σαν σφυροκέφαλο. Το ένα από το άλλο έχουν απόσταση μεγάλη.
0: Τι λες, παιδάκι μου, θα με βγάλει ένα πρόβλημα.
2: Τα μάτια σου είναι στα πλάγια, ρε. Τα μάτια σου είναι στα πλάγια. Δηλαδή, η Μαρία πρέπει να έχει περιφερειακή όραση. Τα μάτια τη Μαρία είναι εκεί πέρα που είναι τα μελίγια εμά.
0: Το άκουσε και αυτό.
2: Μαρία, να σε δείξω. Περίμενε. Δείτε ένα σφυροκέφαλο και δείτε και τη Μαρία. Δεν είπα ότι είναι κακό. Λέτε, το είδες που το παίρνεις και εσύ. Με δεκτεμβρίζεις τώρα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν θα ξαναμιλήσουμε.
3: Αυτό ο είναι... Φάνης που πήγε να θυχτεί γιατί σε είπε σφυροκέφαλο που δεν το δέχεσαι και δεν το δέχεσαι.
2: Άρα για το σφυροκέφαλο σας είναι κάτι κακό.
0: Καλά, είναι φανταστικό. Ωραία. Πάντα ήθελα να μου πούνε σφυροκέφαλο.
2: Το Ice Age το έχεις δει το παιδικό.
0: Τι θα πει τώρα,
3: το παιδικό.
2: Θυμάσαι ένα ζωάκι το Σιντ. Πάτα Σιντ βράδυ.
3: Δεν έχει ακούσει πώς μιλάει.
2: Να το. Εδώ και έχετε και τα δύο χρώμα ματιών.
0: Πάντα.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.
5: Done zone.
6: Αποκλειστικά στον Music 892. Τώρα στα Dex. Νιπένθη.

0: Dan Zone.
1: Αποκλειστικά στον Music 892. Τώρα στα Dex. Νιπένθη.
2: DRB and Pablo Nuevo in the mix.

0: Bum.
1: Previously.
2: Στα κουνάβια.
3: Στο Instagram.
4: Ναι.
3: Έχεις μόνος φωτογραφία ή την ίδια?
4: Μόνος.
3: Δόνο. Είσαι μεγάλος παίχτης. Σε κρατώ τη φιλενάδα σίγουρα. Σε κρατώ
4: τη. Δεν
3: τα ακούει. Ναι, σε κρατώ τη σίγουρα. Όχι, λέει, τι όχι.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
5: Last Chance to Dance. Αποκλειστικά στον Music 892. Απόψε στα Dex. Ακίκο.

0: FM.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Έλα, κορμιλική επάγγελμα.
3: 28 αεροδρόμιο.
2: Α, έλα ρε φίλε. Και σε ψάχνουμε. Ο Δημήτρης πρόσφατα έβαλε μπερουκίνι, το ξέρεις το.
3: Ναι.
2: Ναι, θα έχει πρόβλημα πριν να βγάλει και μόνο ταυτότητα, ξέρεις κάτι εσύ γι' αυτά.
3: Όχι, αλλά με τέτοια φάτα ό,τι για να κάνετε περνάει, ρε.
2: Δώρο.
4: Όχι, δώρο από μένα.
2: Ήταν ωραία.
4: Όχι από μένα.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Χρόνια πολλά και στις ζωές που γιορτάζουν.
2: Άρα,
1: και
2: το... δεν το είπαμε.
1: Και δεν το είπαμε και το ξεχάσαμε και μας το θύμισε εδώ πέρα.
3: Το βαφτιστήρι μου.
1: Α, καλά. Δεν είπες χρόνια πολλά μόλις το βαφτιστήρι.
3: Όχι, δεν είπα τίποτα. Τροπή.
2: Θέλει να το πάρουμε ένα τηλέφωνο, το ευχηθούμε. Χρόνια πολλά στο βαφτιστήρι μου να πω η Νονούλα σ' αγαπάει.
1: Ναι, ναι, η Νονούλα σ' αγαπάει όταν σε θυμάται, παιδάκι. Ψιτ, πώς σε λένε σένα.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
5: τρού. Στο Music 892.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε η Φάκη. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Εδώ θα είναι η τιμωρία σου. Θα λες ζώδια με στον τρία Μπέλου. Πάμε.
3: Δεν είναι δικιά μου τιμωρία. Ναι, κυρία Μπέλου.
2: Προχωράω.
3: Και στα αισθηματικά η επικοινωνία μπάζει νέρα.
4: Πρέπει να προσαρμόσει και το ύφος λίγο τώρα με την
2: Μπέλου.
3: Δεν με χαίρεσαι πρωί-πρωί.
4: Αυτό
3: ζυγό.
4: Αυτό το κάνει καλά, ρε Δημήτρη.
5: Το σπίτι και η οικογένεια απαιτούν τον χρόνο σα.
2: Ο πατέρα μου.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να

0: watching.
1: Η Τουνάρα λοιπόν ανακοίνωσε στους 1,2 εκατομμύρια ακολούθους της ότι ο σύντροφός της της κανόνισε κρυφά διακοπές σε μέρος που δεν της αποκάλυψε ποτέ και κάπως έτσι η Τούνη βρέθηκε στη Σαουδική Αραβία.
2: Δηλαδή η Τούνη τώρα χάρηκε που την πήγε ο άλλος στη Σαουδική Αραβία έκπληξη και με το μεγαλύτερο που έχουν κάνει. Ήρθε όλες και πήραμε πάει μέχρι το καβούρι να πάμε για μπάνιο.
1: Εντάξει, δεν το λες. Τι καβούρι, τη Σαουδική Αραβία, δεν είναι.
2: Ναι, ναι, ωραία που ήταν και τα απόβλητα από δίπλα λίγο παραπέρα.
1: Απορώ γιατί τον χώρισες. Ήταν και λεπούρι.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok, at official 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το χμόκος?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε.
5: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.